δρόμος οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

που στέκει πάντα μοναχός του, κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

βουνά οι πηγές που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές μου τις δίνει.

μικρά παιδιά, μέσα μας κρύβονται και κλαίνε, μα στον ύπνο συχνά μας το λένε, μας το λένε.

0: 말씀은
1: στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

δεν είναι μια υπερβολή. Αρκεί μια σπίθα να φέρει στο δάσος την καταστροφή. Και κάτι αλήτες που ξέρω διαρκώς συζητούν.

Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτό είναι ένα διαμάντι του Μανώλη του Ρασούλη που το αναδεικνύει τώρα αυτή η δύναμη της φύσεως που λέγεται Ελένη Βιτάλη. Με φουρτουνιά.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι

0: πολύ ωραίο στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δεν με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων δύο και ταυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

μοιράζεις πάλι τη ζωή σου τα κουπόνια. Σκόρπια κολλάζ από πολύχρωμα χαρτόνια. Εγώ φουμάρω ό,τι με έχει παγιδέψει. Στριφτώ τσιγάρο με του γέλιου σου τη γεύση. Και εγώ φουμάρω ό,τι με έχει παγιδέψει.

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κουμουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να

0: ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: όπως και εσύ.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο. Μαουτχάουζεν. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Μαουτχάουζεν, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου για

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την επιστροφή των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. Χθες, όπως έγινε γνωστό, ελληνικοί Patriot κατέριψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Την επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot ζήτησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Για επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις, έκανε λόγο η Ελλάς. Τη θέση του για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπενθυμίζοντας ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία από κοινού με την Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί για αντικοινωνική ρητορική τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για την επιστροφή της 13ης σύνταξης, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρήκε αναμενόμενο σύμμαχο τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Απρόκλητη αστυνομική επίθεση δέχθηκε χθες συγκέντρωση ενάντια στην αστυνομική βία και τον μισάναπηρισμό που πραγματοποιήθηκε στο Άργος. Η συγκέντρωση έγινε για την υπόθεση του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών πριν από λίγες ημέρες. Μια γυναίκα σκοτώθηκε χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μίνιβαν έπεσε πάνω σε πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο για μια εκδήλωση του Pride. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει τη σύλληψη, με τις αρχές να αναζητούν έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να ανήκει στον Ισλαμιστικό χώρο. Την πρόταση του Πασόκ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάμεσα στα άλλα, προανήγγειλε ένα παρατηρητήριο τιμών και μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει από αύριο Δευτέρα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ενώ την Παρασκευή είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι 21 άνθρωποι. Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν αυξήθηκε κατά 37% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανέφερε ο ΙΕ. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες. Στην αθλητική ενημέρωση, το παγκόσμιο κύπελο πόλο θα διεκδικήσει η εθνική μας ομάδα σήμερα στον τελικό του Σίδνεϊ απέναντι στην Ουγγάρια στις 11 το πρωί. Η εθνική προκρίθηκε χθες από τα ημιτελικά με νίκη επί της Ιταλίας με 19. Την Αυστραλία απέκλεισε η Ουγγαρία με 13-12.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν βαθμία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

της γλυφαδας είναι η ωραιότης. Όμορφος κομψός ως το σιπότης. Μόλις ξεπροβάλλω στα μπενίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξει. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι, κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις. Στον ωκεανό καρεπατώνεις και λιπετώνεις, και λιπετώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι, κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περαινό, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουνε κρυφά.

λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις και να τις λες, καλεπατώνεις τα σπινείς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην τις μόνεις και να τις λες, καλεπατώνεις.

belles. Vespinidos y te pondré belles. Pendant que tu joues, t'enfant gâté. Tu laisse les femmes du botteur. Nachtes bravi palmia dardana. Mia se ofondri sa baramana. Mube repsilet camarones. Stingar zulam batia patonis. Quelle patonis, να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην πεισμώνεις και να τις λες καλεπατώνεις τις παιδείς καλεπατώνεις καλεπατώνεις να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην πεισμώνεις και να τις λες καλεπατώνεις τις

0: την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ, η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε πύρινο κλειό εξακολουθούν να βρίσκονται Ισπανία και Γαλλία. Ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς απειλήθηκαν από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενη πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς. Στην Ισπανία, με τα μεσονύχτια εντολή εκένωσης εκδόθηκε για 8 δήμους του Τολέδο. Τουλάχιστον 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλειό δυτικά της Μαδρίτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα. Εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο του κόλπου, με την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία να καταρρύπτει χθες 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 ντρόουνς που εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ευχαριστίες του Σαουδάραβα Υπουργού Άμυνας προς τον Νίκο Δένδια. Την επιστροφή των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. Την επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot ζήτησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Για επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις έκανε λόγο η Ελλάς. Ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των φυλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για φυλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Απρόκλητη αστυνομική επίθεση δέχτηκε χθες συγκέντρωση ενάντια στην αστυνομική βία και τον μισαναπηρισμό που πραγματοποιήθηκε στο Άργος. Η συγκέντρωση έγινε με αφορμή την υπόθεση του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών πριν από λίγες ημέρες. Μία γυναίκα σκοτώθηκε χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο για μια εκδήλωση του Pride. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει τη σύλληψη, με τις αρχές να αναζητούν έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να ανήκει στον Ισλαμιστικό χώρο. Στη Σκωτία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες η Γλασκόβη ανάμεσα σε αντιρατσιστές και ομάδας που είχε καλέσει σε συγκέντρωση κατά της μετανάστευσης. Οι συγκρούσεις έγιναν στο πάρκο Glasgow Green και στους γύρω χώρους, ενώ στη σύλληψη 15 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Η Γλασκόβη τον τελευταίο καιρό έχει γίνει κατ' επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο θα διεκδικήσει σήμερα η εθνική μας ομάδα στον τελικό του Σίδνεϊ που θα γίνει στις 11 το πρωί με αντίπαλο την Ουγγαρία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν βαθμιαία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.
5: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Όπως είπαμε και χθες και κάτι που θα γίνει και το επόμενο Σαββατοκύριακο, στην θέση του αγαπημένου μας του Αντώνη, ο οποίος πλέον έχει πάει λόγω των αδειών στο καθημερινό, σε δύο ώρο καθημερινό, κάνουμε την πρώτη ώρα της παλιάς μας εκπομπής, δηλαδή το έρθαν η ώρα μας, δηλαδή Θανάσης Λαζαρίδης. Σπύρος Παπακώστας, αγαπημένος στον ήχο, Βάζω Κώστα στην επικοινωνία επίσης, και βεβαίως είπαμε ότι έχουμε να πούμε σήμερα και αύριο, μάλλον σήμερα την πρώτη και τη δεύτερη ώρα, αύριο είναι μια άλλη ιστορία, θα μιλήσουμε γι' αυτό προς το τέλος της δεύτερης ώρας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με μπόλικα βιβλία. Ένα βιβλίο θα μας απασχολήσει, ένα βιβλίο ιδιαίτερο θα μας απασχολήσει ούτε εδώ την πρώτη ώρα. Ένα βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας με μυρωδιά παρελθόντος, αλλά είναι ολόφρεσκο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο αμέσως μετά το πρώτο κομμάτι που θα μας βάλει, αν θέλετε, σε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό κλίμα. Πάμε μουσικούλα και τα λέμε αμέσως μετά. Some people call me the space cowboy.

Και βεβαίως να πούμε χρόνια πολλά στην γούλα μας, στην Παρασκευούλα μας που είναι εδώ μαζί μας. Γιατί μερικά πράγματα πάνω απ' όλα έχουν και την σημασία τους. Χρόνια πολλά και καλή μου.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα, όπως έλεγα προηγουμένως, περίεργο βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας κατ' όνομα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Ενώ για το πόσο είναι αστυνομική λογοτεχνία ή μόνο αστυνομική λογοτεχνία. Χρυσόστομος Καλατζής μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα, κύριε Ναζαρίδη. Να είσαι καλά.
0: Αγαπημένε μου φίλε, υπάρχει μία ανακολουθία βεβαίως. Εσείς είστε στις Δροσές και εμείς είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτή εγώ είναι... πραγματικά είμαι στις Δροσιές, αλλά δυστυχώς αύριο έρχομαι πάλι στο κέντρο της Αθήνας, οπότε πάνε οι Δροσιές.
0: Τόσο κράτησε.
1: κράτησαν δύο ύπνοι βασικά, δύο καλοί ύπνοι ήταν.
0: Καλοί ύπνοι όμως, έτσι, δηλαδή κοιμάσαι και λες... Χρυσόστομος όμως Καλατζής, αγαπημένος φίλος, που όμως ξαφνικά, εάν και το επάγγελμά του είναι τελείως διαφορετικό και είναι τελείως άσχετο, ξαφνικά κάποια στιγμή στην νεότερη, θέλω να πιστεύω, ζωή του, αποφάσισε να ασχοληθεί με την αστυνομική λογοτεχνία. Πότε ξεκινήσαμε αυτή την ενασχόληση, την φαινομενικά άσχετη με τα υπόλοιπα της ζωής σου?
1: Περίπου το πρώτο βιβλίο ήταν πριν από 10 χρόνια. Το λεγόμενο Δέντρο του Λαέρτη, που το εξέδωσα σε εκδόσεις Λιβάνη, είναι μερικώς αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή έχει ένα έγκλημα μέσα, ας πούμε. Και μετά προέκυψε ο Γελαστός Ρενόκερος μετά από κάποια χρόνια. Η συνεργασία με τον κύριο Τσουράπα, ο οποίος είναι μακαρίτης δυστυχώς. Και ο τελευταίος ασφαλώς είναι το οικία του Μελισσουργού που μου πήρε περίπου 2,5 χρόνια να το τελειώσω και το εξέδωσα πέρσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Μιλάμε για το βιβλίο «Το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού». Θα σας μιλήσει και για το μέλι ο κύριος Καλατζής. Δεν γλιτώνεται από καμιά πλευρά, να το κατάλαβα, να το έχετε υπόψη σας. Δύο αντίτυπα λοιπόν είναι από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, δύο αντίτυπα προσφορά από τον Φίλτα του Χρυσόστομο για σας. 6985-870-059 στο Viber, ξαναλέω 6985-870-059 στο Viber και βεβαίως 210-32-17-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της ώρας. Λοιπόν, το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού. Πάμε σιγά σιγά να ιχνηλατήσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο που, όπως είπα, είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο πρώτα απ' όλα γιατί ξεφεύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την σημερινή αντίληψη, την τρέχουσα αντίληψη του τι σημαίνει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Φίλτατος ο Χρυσόστομος. Για πάμε λοιπόν, περί τίνος πρόκειται πρώτα απ' όλα με λίγα λόγια και μετά θα αρχίσουμε να το ψάχνουμε.
1: Λοιπόν, τι πρόκειται, περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα πάντρεμα δύο μεγάλων, μάλλον των μεγαλύτερων κολοσσών της κλασικής αστυνομικής λογοτεχνίας, της Αγκάθα Κρίστη και του Κόναν Ντόιλ. Πώς γίνεται αυτό το πάντρεμα? Είχα μια καλή ιδέα πριν από κάποιο καιρό, η οποία καλή ιδέα ήταν πώς θα μπορούσε ο Ηλακρής Πουαρό να συναντηθεί με τον Σέρλοκ Χόλμς. Αυτό δεν γινόταν, γιατί ο ένας ήταν περίπου στο 1880 και ο άλλος ήταν στο 1930. Έπρεπε ο ένας να είναι παιδάκι και ο άλλος να είναι γέρος, ή απλώς να έχει πεθάνει ο ένας και να ζει ο άλλος. Ή σε κάποιο φανταστικό σενάριο που μεταφέρεται κάπως χρονικά ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, δεν μου άρεσε το φανταστικό σενάριο, ας πούμε, της ιστορίας με το να κάνω δηλαδή ουσιαστικά ένα μυθιστόρημα σαν επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε. Ήθελα να το κάνω καθαρόαιμο. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει ο ένας και να έχει αφήσει κάποια στοιχεία που να τα βρει ο άλλος. Έτσι λοιπόν γράφηκε το βιβλίο με την καλή ιδέα που είχα, αναλύοντας ένα true crime που μου άρεσε πάντα στο παρελθόν, ψάχνοντας αυτό το true crime περίπου 1,5 χρόνο από ό,τι αρχείο υπήρχε, ακόμα και με αρχεία του FBI. Γιατί λέω αρχεία του FBI? Γιατί έκανα μια αίτηση στο FBI και ζητούσα στοιχεία για κάποιο προφίλ που είχαν κάνει κάποιο καιρό πριν. Το FBI λοιπόν μου απάντησε και μου λέει, κυρία μου, λέει, γιατί θέλετε να κάνετε αυτή την ανάλυση?
0: Πού τον βρήκαμε τον πυροβολημένο?
1: Πού τον βρήκαμε τον πυροβολημένο? Νομίζω ότι με έκανα serial killer.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ λοιπόν, εγώ αφού πραγματικά τρόμαξα, γιατί σου λέω τώρα όλες ώρες έχουμε να μας παρακολουθεί το FBI.
0: Ναι, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα.
1: Τέλος πάντων, ήταν μια ευγενέστατη, ας πούμε, κυρία, η οποία μίλησε και στο τηλέφωνο μαζί της. Της λέω, γιατί λέω, έχετε σκοπό να μου το εκδώσετε, βιβλίο γράφω. Γέλασε αυτή και μου λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για την απάντηση, αλλά θέλουμε να το δούμε το βιβλίο σας, δηλαδή να ασφαλώς να μου στείλετε ότι το εκδώσατε ή κάποιο, αλλά στείλτε μας ένα κομμάτι, έστω στα ελληνικά. Και πραγματικά έστειλε ένα κομμάτι και μου είπαν, εντάξει, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία. Δηλαδή με πέρασαν για σύρια αρκίδες κανονικό, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν άρχισα να γράφω το βιβλίο, ανέλυα τους χαρακτήρες όπως τους ξέρουμε, δηλαδή ο Πουαρό όπως τον ξέρουμε, με την μορφή του Ντέιβιντ Σουσέ, του καλύτερο για μένα Πουαρό που ήταν στην τηλεοπτική σειρά.
0: Βέβαια,
1: μακράν.
0: Σε τηλεοπτικό επίπεδο ο καλύτερος.
1: Μακράν. Και όπως τον ήθελε η Αγκάθα Κρίστη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο δεύτερος ήταν ο Σέρλοκ Χόλμς, όπως τον έκανε ο καταπληκτικός και αδικοχαμένος Τζέρεμι Μπρετ. Στην παλιά σειρά που βλέπαμε, αν θυμάστε, Θανάση,
0: οι
1: ιστορίες του Σέρλοκ Χόλμς.
0: Ναι, ναι,
1: ο οποίος ήταν ο καλύτερος, δηλαδή τι Κάμπερμπατ, τι το ένα, τι το άλλο. Ο Τζέρεμι Μπρετ ήταν ο Σέρλοκ Χόλμς, όπως τον ήθελε ο Κόναν Ντόιλ.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι τον Κάμπερμπατ τον έχουν περάσει στο σήμερα, ακριβώς γιατί με έναν διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, αλλά είναι μακράν όμως, μακριά από τη λογική του Σέρλοκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Μόνο ούτε η μορφή και οι διομορφίες έχουν κρατήσει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το βιβλίο προχωρούσε μέχρι που τελείωσε με μεγάλο σεβασμό, όχι αντιγράφοντας, με μεγάλο σεβασμό προς τους δύο συγγραφείς. Εσύ το έχεις διαβάσει και το ξέρεις. Χωρίς να είναι copycat, δημιουργήσε μια τελείως καινούργια ιστορία που θα μπορούσε να την έχει γράψει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Αυτό είναι το παράξενο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το σεβασμό προς αυτούς, πάτρεψα ουσιαστικά μια στιγμή. Η Αγκάθα Κρίστη κάποτε τον Πουαρό ήθελε να τον αποσύρει. Γιατί είχε στο μυαλό της κάτι άλλο detective που δεν της πέτυχαν όμως. Κάτι Τόμι και Τάπενς και κάτι άλλους περίεργους, οι οποίοι δεν τις πέτυχαν όμως, τις βγήκανε πολύ μέτριες αφισιογνωμίες και τελικά κατέληξε στον Πουαρό και στη Βάρπλ, έτσι που όπως ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή λοιπόν σε κάποια στιγμή μετά τη δολοφονία του Ακρόιτ, το περίφημο βιβλίο «Η δολοφονία του Τζόζεφ Ακρόιτ», τον απέσυρε σε μια φάρμα, σε ένα μικρό σπιτάκι κάπου στο Essex να καλλιεργεί κολοκυθάκια, όσο παράξενο και να σου ακούγεται. Με σκοπό να τον σκοτώσει, να τον αποσύρει, ήθελε. Όμως δεν της έκατσε να τον αποσύρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί οι εκδοτικοί και την πλακώσαν και της λένε τι λες.
0: Όχι, αντιστάθηκε ο ίδιος αγόρι μου.
1: Αντιστάθηκε ο ίδιος. Όπως ακριβώς έγινε και με τον Κόναν Ντόιλ και τον Σέρλοκ Χόλμς.
0: Mm-hmm.
1: Κατάφερε ο ήρωας και καπέλωσε τον συγγραφέα.
0: Ναι,
1: το συγγραφέα σε κάποια στιγμή του ρίχνει μια ωραία βουτιά με τον εχθρό του Μοριάρτη σε ένα καταράκτη. Μετά πέσανε να τον φάνε όλοι και τον ξαναζωντάνευσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ορισμένες πάρα πολύ ωραίες ιστορίες αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους συγγραφείς, τους κλασικούς συγγραφείς, που οι ήρωές τους γίνονται μεγαλύτεροι από τους συγγραφείς τους. Δηλαδή αποκτούν σάρκα και οστά με ένα περίεργο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και δεν,
0: ναι, ναι.
1: Μπορούν, δεν το μπορούν αυτό οι συγγραφείς τους. Κουράζει τόσο πολύ ότι πρέπει να επινοήσουν μια καινούργια. Δες παραδείγματος χάρη το συγγραφέα του Game of Thrones που το έχουν δει όλοι. Τι έχει κάνει εκεί μέσα ο τύπος, έχει κάνει διάφορα. Θέλει να σκοτώσει τον ένα, να ζωντανέψει τον άλλο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Τελικά καθοδηγείται από τους αναγνώστες του, έτσι. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο να γράφει βιβλία με συμβουλές των αναγνωστών.
0: Ναι, ναι, ναι. Επαναφέρει στη ζωή, ναι, ναι, ναι. Τα
1: ναι.
0: Ξέρουμε όσοι
1: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό και τελικά ο τελευταίος του κύκλου δεν βλεπόταν. Mm-hmm. Δεν βλεπόταν mm-hmm. γιατί ήταν χαζομάρα. Γιατί mm-hmm. άκουσε αυτούς όλους τους βλαμμένους που διαβάζουν το βιβλίο του. Γιατί μερικοί από αυτούς είναι βλαμμένοι, έτσι.
0: Μερικοί είπες.
1: ναι, το είπα ευγενικά.
0: Ναι, έτσι,
1: το είπα ευγενικά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, που το έχουν αναλύσει και το έχουν πει και δεν μπορώ να κάνω αυτό. Και δεν μπορεί ο ήρωας κάνει αυτό, ο άλλος ο ήρωας κάνει το άλλο. Λοιπόν, γυρνώντας το βιβλίο μου. Δυστυχώς όμως ανακάλυψα το, αφού είχα τελειώσει το βιβλίο, ανακάλυψα ότι δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το όνομα του Πουαρό. Γιατί υπάρχει το Agatha Christie Foundation, το οποίο Agatha Christie Foundation είναι τσεκούρι.
0: Mm.
1: Όταν λέω τσεκούρι, εννοώ
0: ναι.
1: τσεκούρι.
0: Τα brand, τα brand name δεν τα αφήνει να βγαίνουν προς τα έξω καθόλου.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει δικιά του συγγραφέα τη Σόφη Χάνα για τον Πουαρό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία Σόφη Χάνα όμως δεν έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Πολύ μέτρια τα βιβλία.
0: Και οι κριτικές τη θάβουν, όλες οι κριτικές. Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μέτρια τα βιβλία τη. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα την κατασταθεί όταν τελειώσει το συμβόλαιό τη. Αλλά τον Πουαρό δεν τον έκανε Πουαρό. Έτσι λοιπόν αποφάσισα για να μην μπερδευτώ με όλες τις ιστορίες. Μάλιστα έφαγα και μπλοκ από έναν εκδοτικό οίκο όταν του έστειλα, γιατί μου λέει ότι είναι θαυμάσιο το βιβλίο, το εκδίδω, αλλά δεν μπορώ να το εκδώσω. Γιατί άμα μου κάνει μήνυση για κάθε, το Ίδρυμα Αγκάθα Κρίστη, το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί τα νούμερα θα ζητάει, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όχι, θα μπλοκάρει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν, θα μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν, πώς το λένε, εγώ κατάφερα και κατάφερα. Πάνω προσπάθησα και το κατάφερα να βάλω έναν άλλο detective, ο οποίος μοιάζει με τον Πουαρό. Δηλαδή, όταν διαβάζει το βιβλίο, καταλαβαίνει ότι είναι ο Πουαρό.
0: Ναι,
1: είναι ο Πουαρό.
0: Τα χαρακτηριστικά, ακόμα και οι διατροφικές συνήθειες. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Ακριβώς. Είναι γκουρμέ, έχει τις ιδιοτροπίες του Πουαρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι παραξενιάρης, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι ο Πουαρό, χωρίς να είναι ο Πουαρό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός λοιπόν ονομάστηκε Αχιλλέας Ντυπών. Αχιλλέας Ντυπών από πού? Από τον Αχιλλέα Ταλών που σ' άρεσε και σένα. Τον Αχιλλέα Ταλών.
0: Πόσοι, γιατί είχα πάντα την απορία διαβάζοντας το βιβλίο, Χρυσόστομε, πόσοι το πιάσανε. Θα μου πεις, πρέπει να έχει την ηλικία τη δική μου.
1: Ναι, πρέπει να έχει την ηλικία τη δικιά μας. Το τυπών, το τυπών.
0: Τη δικιά μας, σε πιτσιρικά, τη δικιά μας, κάνε μας τη χάρη για να πούμε.
1: Τη δικιά μας την ηλικία που είναι όριμο νέα, ας πούμε.
0: Και τον τυπών, από τους τυπών και τυπών.
1: Από τους τυπών και τυπών, που παρόλο που ήταν η λύση, ήταν καλοήθηση η λύση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μ' άρεσε το όνομα. Γιατί να τον κάνω Βέλγο, τον έκανα Μοντεγάσκο. Τον έκανα το Μονακό, γιατί έπρεπε να διορθώσω όλα τα γαλλικά που είχα προσθέσει μέσα, κατάλαβες. Και δεν μπορούσα να τα διορθώσω. Δηλαδή δεν ήθελα να το κάνω νορβικό.
0: Ναι, ναι, τώρα σας παρακαλώ να κάνουμε ρορ συνέχεια, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το πρώτο κομμάτι του βιβλίου που δεν περιγράφει κάνω spoiler, γιατί το πρώτο κεφάλαιο ουσιαστικά είναι ένας φίλος του Ντυπών, ο οποίος Ντυπών καλλιεργεί κολοκυθάκια σε ένα χωριό στο Έσεξ, όπως ακριβώς έκανε ο Πουαρό. Ανακαλύπτει ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι που το άφησε ένας μακαρίτης, ο οποίος ήταν μελισσοκόμος, που είχε ένα πρόβλημα υγείας, δεν μιλούσε, ήταν μουγκός μετά από κάποια ασθένεια. Τον αγαπούσε όμως τον παπά και του άφησε ένα σπιτάκι. Το σπιτάκι που έμενε. Το σπιτάκι που έμενε λοιπόν ανακάλυψε ο παπάς ότι είχε ένα κρυφό δωμάτιο. Το κρυφό δωμάτιο λέει να το ανοίξουμε, με ποιον να το ανοίξω? Μαζί με τον Πουαρό, με τον Ντυπών. Πάει λοιπόν στο κρυφό δωμάτιο, ανοίγουν το κρυφό δωμάτιο και ανακαλύπτουν ότι το σπίτι άνοικε στο Sherlock Holmes. Και αυτός ο μελισσοργός ήταν ο Sherlock Holmes.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τον έκανα μελισσοργό? Εκτός από ότι μου αρέσει το μέλι, έτσι, το μέλι το θεωρώ μια πραγματικά ιερή τροφή.
0: Πώς έχεις κολυμπήσει εσύ σε αυτό τώρα, θα σας ερώταγα, δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν έχω σχέση με μελίσια και τέτοια, καμία σχέση. Απλώς μου κάνει πάντα εντύπωση, πρώτον, πόσο ευφυείς είναι οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: και δεύτερον, πώς μια τροφή μπορεί να αποθηκευτεί σε υγρή, στερεά και να μην χαλάει τροφή.
0: Ναι, ναι.
1: Μορφή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Καμία άλλη τροφή δεν μπορεί να αποθηκευτεί και μετά από 10 χρόνια τη φας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλάβες. Ναι. Είναι μια τροφή, δηλαδή είναι πραγματικά δώρο των Θεών το μέλι. Και γιατί? Γιατί είχα δει και την ταινία το Mr. Holmes που τον παρουσίαζε, που έπαιζε ο Ιαν Μακέλεν.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον παρουσίαζε σαν μελισσουργό, σαν μελισσοκόμο και μ' άρεσε.
0: Με τον πιτσιρικά, ναι, ναι.
1: Με τον πιτσιρικά, ναι, ναι. Που τον είχαν τσιμπήσει στις φύκες.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, και μ' άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Οπότε λέω, ας το κάνω έτσι. Λοιπόν, μετά λοιπόν εξελίσσεται. Δεν εξελίσσεται κάποιο έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει ήδη. Το έγκλημα έχει γίνει ήδη.
0: Έχω την εντύπωση, από ό,τι φαντάζομαι και από ό,τι υποψιάζω, από ό,τι έχω στο μυαλό μου, έχεις ιδιαίτερη αιμονή με το συγκεκριμένο έγκλημα, με το συγκεκριμένο εγκληματία.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έκανα τέτοια μεγάλη ανάλυση που κατέληξα και ποιος είναι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και οι σκέψεις μου για το ποιος είναι, βέβαια δεν είναι αυτός που περιγράφω το βιβλίο. Αυτός που περιγράφω το βιβλίο είναι ένας ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι.
0: Έχει όλα τα χαρακτηριστικά, βέβαια.
1: Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Ήταν ο πιο εύκολος να χρησιμοποιήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος που είναι ο κανονικός, ας πούμε, που νομίζω ότι είναι αυτός, και υπάρχουν οι λεγόμενοι repairologists. Δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με αυτή την ιστορία.
0: Ναι, μιλάμε για τον.
1: Για τον Τζακ τον Αντροβγάλτη.
0: Για τον Τζακ τον Αντροβγάλτη.
1: Τζακ the Ripper. Λοιπόν, οι λεγόμενοι ρηπερόλογοι καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Και νομίζω ότι και εγώ καταλήξω αυτό, γιατί τα στοιχεία δείχνουν εκεί. Λοιπόν, να μην σα απολόγω. Ουσιαστικά το βιβλίο περιγράφει πόσο ο Ντυπών προσπαθεί να βρει τι έχει γίνει στην όλη υπόθεση.
0: Μην το δώσουμε όλο.
1: Δεν το λέω παρακάτω.
0: Αγοράζουμε βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Αγοράζουμε βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, εδώ έχουν έρθει τουλάχιστον δεκάδες μηνύματα. Να είστε καλά. 6985-870-059 είπαμε στο Viber και βεβαίως τηλεφωνικά 2-10-32-17-7-7.
1: Να σου πω κάτι, Θανάση. Να σου πω κάτι. Να δώσουμε 4 βιβλία, να μην δώσουμε 2.
0: Ναι.
1: Ναι, να δώσουμε 4, μωρέ. Αφού ο κόσμος θέλει να πάρει βιβλίο, θα πάρει βιβλίο. Τι να κάνουμε, εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι να το διαβάσουν.
0: Ωραία.
1: Οπότε 4 βιβλία.
0: Ωραία, ναι,
1: βιβλία.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, 1,5 λεπτό και συνεχίζουμε μετά το άσμα.
1: Μετά χαράς.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Το κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στην συνέχεια της κουβέντας μας με τον Χρυσόστομο τον Καλατζή και το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού. Πόσο χρόνο χρειάστηκε όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ μιλάμε για πολύ πολύ ψάξιμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. 2,5 χρόνια, αλλά χαλαρά 2,5 χρόνια. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι έγραφα κάθε μέρα, όταν μπορούσα και όταν ήθελα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε πώς αυτό το πράγμα κάνει γκέλ. Πες μου αντιδράσεις. Πες μου αντιδράσεις πρώτα απ' όλα από κόσμο τριγύρως. Πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω πρώτα την αντίδραση του εκδότη. Η αντίδραση του εκδότη ήταν ο Μακαρίτης, ο Παύλος, ο Παπαχριστοφίλου, που ήταν στα ελληνικά γράμματα. Ένας ωραίος έτσι μπλαζέ τύπος, Λάρς τύπος, με τα τσιγάρα να ανάβουν και να σβήνουν αυτά. Με δέχτηκε στο γραφείο του, μου λέει, έχετε κάποιο βιβλίο? Έχω, λέω, ένα βιβλίο το οποίο το έχω γράψει και είναι αυτό και το λοιπά και τα λοιπά. Του άρεσε η ιδέα. Λέει, ξέρεις, η γυναίκα μου τα διαβάζει αυτά. Εγώ δεν διαβάζω τίποτα. Εγώ διαβάζω μήνες. Αυτό ήταν Πέμπτη. Να το δούμε. Λέει, να το εκδώσουμε. Με παίρνει τηλέφωνο Δευτέρα. Μου λέει, ρε κερατά, κάθισα και διάβασα ένα βιβλίο μετά από τόσο καιρό. Τι βιβλίο έγραψες, ρε? Τι βιβλίο έγραψες? Μου λέει, αύριο κάνουμε συμβόλαιο, μου λέει. Μετά πάμε λοιπόν, να κάνουμε συμβόλαιο. Έρχεται η γυναίκα του μέσα, της λέει, άκου να δεις κορίτσι μου, της λέει, αυτό το βιβλίο, λέει, το εκδίδουμε. Με αυτό το βιβλίο θα βγάλουμε λεφτά, της λέει. Λέει αυτή, μα δεν θα το διαβάσω εγώ. Λέει, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις, το εκδίδουμε, της λέει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πάρα πολύ ζεστός με το βιβλίο, αλλά δυστυχώς ένα μήνα μετά απεβίωσε ο καημένος. Αυτό ήταν μεγάλη ατυχία, γιατί πραγματικά το βιβλίο θα, με αυτόν στο τιμόνι, θα έπαιρνε διαφορετική ρότα. Το βιβλίο είναι σίγουρο.
0: Ναι, θα φεύγει προς τα έξω με διαφορετικό τρόπο.
1: Αυτός ήταν ακριβώς. Αυτός ήθελε, μου έλεγε, ό,τι χρειαστεί το βιβλίο, ό,τι διαφήμιση χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Μετά αυτό, όπως κατάλαβες, έγινε λίγο μυστήριο. Γιατί η εκδότης θεώρησε ότι την είχα παρακάμψει.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάναμε μόνοι μας τη διαφήμιση.
0: Έτσι, πες μου κάτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα είμαι περίεργος σε όλα τα επίπεδα. Το έχεις καταλάβει, βεβαίως, δεν το χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Χρυσόστομος, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας από τους σημαντικούς γιατρούς στην Ελλάδα. Πες μου αντίδραση από συναδέλφους. Γιατί...
1: Το έδωσε.
0: Ναι.
1: Το έδωσε στο διευθυντή μου πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μετά από μια εβδομάδα, μου λέει τη λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερο από ποτέ και φίλε, το βιβλίο σου είναι γαμάτο. Αυτό. Πώς το λένε, όσον εγώ στην αρχή όταν το φτιάχνω το βιβλίο έχω ένα test group. Test group που το διαλέγω όχι να είναι φίλοι μου, να είναι γνωστοί μου.
0: Ναι.
1: Γνωστοί μου ώστε να μπουν την αλήθεια. Δεν θέλω να μου πούνε να μου χρυσώσουν το χάπι.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά έδωσα σε κάποιους από αυτούς και όλοι ενθουσιάστηκαν. Όλοι το διαβάσανε εντός 2 ημερών και ενθουσιάστηκαν γιατί τους θύμισε κάτι που είχαν διαβάσει παλιά με κάτι που δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Γιατί αυτή η συνάντηση που σου λέω δεν έχει γίνει ποτέ στη λογοτεχνία. Είτε αγγλική αγγλόφωνη λογοτεχνία, είτε γαλλόφωνη, είτε ελληνική. Να γράψει κιόλας ένας Έλληνας ένα βιβλίο για τον Πουαρό και τον Σέρλοκ Χόλμς δεν γίνεται, κι όμως γίνεται. Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν διένυσε ένα διάστημα, το οποίο διάστημα ουσιαστικά ανέλαβα μαζί με κάποιους άλλους, με μια κοπέλα θαυμάσια που μου έκανε όλο το διαδικτυακό, ας πούμε, τη διαδικτυακή διαφήμιση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πήγε καλά, πήγε πρώτη έκδοση, δεύτερη έκδοση, τρίτη έκδοση. Όποιος το διαβάζει δεν έχει γράψει, δεν έχει γράψει κανένας μια αρνητική. Έναν αρνητικό σχολιασμό για το βιβλίο, μια αρνητική κριτική για το βιβλίο, και πήρε το πρώτο βραβείο στα βραβεία του Σκρούτζ, το πρώτο βραβείο, και ψηφίστηκε στα 10 καλύτερα μυθιστορήματα στο public. Στα 10 καλύτερα. Δηλαδή 10 καλύτερα να είμαι εγώ με Χωμενίδη και με Ζουργό, έτσι. Φαντάσου.
0: Ναι. Μεγαλοπιάνεσαι, εν πάση περιπτώσει. Θες και θες, δεν θες.
1: Μεγαλοπιάνομαι. Αλλά αυτό σου λέει, δηλαδή και σε μένα το λέει, ότι το βιβλίο είναι καλό.
0: Και να πούμε στους φίλους και τις φίλες, μιλάμε για ένα βιβλίο που θα έλεγε κανένας ότι είναι παλαιομοδίτικο. Με την απόλυτα θετική έννοια αυτού που λέω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο που ενδεχομένως πολλά από τα σημερινά αστυνομικά μοιραία πατάνε και στις σημερινές συνθήκες, σημερινές χρήσεις της τεχνολογίας κτλ. Ενώ στην αφήγηση. Εδώ μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται αυστηρά σε εκείνη την εποχή και στην προ-εκείνης εποχή. Δηλαδή δύο εποχές ταυτόχρονα. Μια εποχή παρελθόντος και μια εποχή παρελθόντος του παρελθόντος. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. 1880 το ένα, 1930 το άλλο.
0: Μέσα.
1: Νομίζω ότι έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο όλο στήσιμο της εποχής. Δηλαδή εσύ που το διάβασες μου είπες κιόλας ότι ένιωθα σαν να είμαι στο 1930 και να τρώω αυτά από το εαυτός.
0: Ναι.
1: Ένιωσα να περπατώ τα σοκάκια του Λονδίνου. Έτσι, είναι πολύ κοντινό στις εποχές αυτό.
0: Και εκείνου του Λονδίνου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για το Βικτοριανό Λονδίνο κτλ.
1: Τα έχω περπατήσει εγώ αυτά και τα περιέγραψα όπως ακριβώς θα περπάτησα, βέβαια το 2020, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όπως ακριβώς τα περπάτησα, πρόσθεσα λίγο βρώμα, να σου πω.
0: Ναι, λίγο.
1: Έτσι ήταν το Λονδίνο. Λίγο βρώμα και δυσοδεία.
0: Ναι. Δεν μου λες κάτι. Μετά από αυτό η συνέχεια θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό?
1: Όχι, η συνέχεια την δούλεψα αρκετά στο μυαλό μου. Έχω 2-3 συνέχειες, δηλαδή 2-3 ιδέες να κάνω, αλλά θα κάνω την πιο καλή από αυτές. Την πιο καλή από αυτές που αυτή που μου αρέσει περισσότερο. Mm-hmm. Και αυτή που μου αρέσει περισσότερο δεν είναι ακριβώς συνέχεια, αλλά είναι στο ίδιο στυλ. Όχι με αυτούς τους δύο. Είναι με τον Sherlock Holmes μόνο, γιατί αυτός ήταν ο ήρωας που μου άρεσε εμένα πιο πολύ, πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μου άρεσε πιο πολύ? Ήταν η επόμενη ερώτησή σου. Γιατί σου άρεσε ο Sherlock Holmes και δεν σου άρεσε ο Poirot? Λοιπόν, ο Sherlock Holmes, ο Conan Doyle, ήταν γιατρός, όπως ήταν γνωστό.
0: Mm-hmm.
1: Η ιατρική έχει ένα μεγάλο μέρος διερεύνησης. Δεν μπορεί να βρει την ασθένεια, άμα δεν διερευνήσεις και δεν αποκλείσεις 100 πράγματα. Η υπαγωγική λογική, λοιπόν, ήταν αυτό που άρεσε στον Conan Doyle. Γιατί είχε έναν γιατρό, καθηγητή που λεγόταν Joseph Bell. Ο Joseph Bell ήταν αυτό που ακριβώς είναι ο Sherlock Holmes. Ήταν ο χαρακτήρας που βασίζεται ο Sherlock Holmes. Τους έλεγε ότι πρέπει να παρατηρείτε. Αν στον τοίχη του πτώματος, ας πούμε, που αναλύουμε, έχει χώμα, πρέπει να ρωτήσεις γιατί έχει χώμα. Και τι χώμα είναι αυτό. Και στο χώμα που θα βρεις, μπορεί να βρεις ακόμα και που δολοφονήθηκε. Αυτός αναλύονταν στις ιδέες του Joseph Bell, που ήταν μεγάλος χειρουργός αυτός. Όταν λέμε χειρουργός σε εκείνη την εποχή, εννοούμε ένας χειρουργός μαζί με τον παθολόγο μαζί. Δηλαδή οι γιατροί ήταν ή χειρουργοί ή οι παθολόγοι, ναι, όπως ναι, ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ήταν και τα δύο. Ο Joseph Bell, λοιπόν, ενέπνευσε τις λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσε ο Conan Doyle στο μυαλό του, γιατί ο Conan Doyle, να ξέρετε, ήταν ο Watson, δεν ήταν αν μπορούσε να τον κάνει κάποιος κοντινό. Και ο Watson, μην ξεχνάτε, ήταν ο σύντροφος της περιπέτειας του Sherlock Holmes, αλλά και ο βιογράφος του, αυτός που έγραφε το βιβλίο. Γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι τα βιβλία του Sherlock Holmes δεν εκδόθηκαν στα βιβλία. Εκδόθηκαν σαν κεφάλαια σε μια εφημερίδα περιοδικό που λεγόταν The Strand. Άρα απευθυνόντουσαν σε άλλο κόσμο από αυτό που έκανε η Agatha Christie. Γιατί η Agatha Christie έγραψε βιβλία. Απευθυνόταν στον απλό λαό. Ο απλός λαός λάβαζε τις ιστορίες του Sherlock Holmes. Γι' αυτό και ήταν γραμμένη σε μια πιο απλοϊκή γλώσσα σε σχέση με την Agatha Christie. Αυτό εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να πατήσω και στις δύο γλώσσες. Αλλά ευτυχώς το προηγούμενο μου βιβλίο ήταν, ας πούμε, το πείραμα που έκανα αν μπορώ να μπω στα λόγια ενός συγγραφέα. Ο γελαστός Ρινόκερος. Γιατί είχε αυτό μια άλλη διαφορετική ιστορία, πολύ παράξενη και αυτή η ιστορία. Θέλετε να σας την πω αυτή την ιστορία?
0: Με δύο λόγια, ναι.
1: Με δύο λόγια. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ήταν το πρώτο μου βιβλίο που το θεωρώ και το καλύτερο. Το δέντρο του Λαέρτη, το διάβασε μια κυρία που είναι μητέρα ενός φίλου μου. Αυτή είχε έναν άντρα, ο οποίος άντρας λεγόταν Βαγγέλης Τσουράπας. Ο Βαγγέλης Τσουράπας είχε γράψει 4-5 βιβλία, έτσι για την πλάκα του, ήταν πολιτικός μηχανικός. Έγραφε πολύ ωραία όμως. Με πλάκα ήταν πολύ ωραίο ο τρόπος συγγραφής του. Μετά από καιρό, λοιπόν, πεθαίνει ο κύριος Τσουράπας και μετά από καιρό έρχεται η χείρα του στο νοσοκομείο και μου λέει: θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Της λέω, με τα χαρά, τι θέλετε? Λέει, έχει γράψει ο άντρας μου ένα αστυνομικό, το οποίο δεν το τελείωσε. Θέλω να το τελειώσεις. Εγώ, λοιπόν, μεγάλη μου τιμή, της λέω, μου δίνει ένα χειρόγραφο, το οποίο ήταν δακτυλογραφημένο, αλλά δεν υπήρχε σε ψηφιακή μορφή. Και τα υπόλοιπα 2 χρόνια προσπαθούσα, αφού είχα διαβάσει τα βιβλία του Τσουράπα, να μπω μέσα στις λέξεις του τόσο πολύ, ώστε να μην ξεχωρίζεις πού αρχίζω εγώ και πού αρχίζει αυτός. Και πραγματικά, Δεν έχει βρει κανένας από πού ξεκινάω εγώ. Το τελείωσα λοιπόν αυτό, το τελείωσα όπως ήθελα εγώ, μου είπε και αυτή να είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες, απλώς να σεβαστείς το βιβλίο του άντρα μου. Δεν άλλαξα τίποτα στο βιβλίο του άντρα της, μόνο κάποια ορθογραφικά και κάποιες ιστορίες, σαν επιμέλεια ας πούμε. Αλλά τι έγινε, έψαξα τόσο πολύ στο χαρακτήρα του άντρα της, διαβάζοντας τα βιβλία του, γιατί δεν ήθελα να μου συμβεί και εμένα το ίδιο που συνέβη στο μυθιστόρημα των τεσσάρων, μεγάλων συγγραφέων.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά γράφαν για τους εαυτούς τους και γράφαν για το ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό.
0: Ανταγωνισμός, ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Ναι. Δηλαδή, γράφεις ένα βιβλίο σε συνέχεια, σε τέσσερα κομμάτια και είναι τέσσερα βιβλία διαφορετικά τα οποία δεν ήταν και ωραίο το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Αυτό εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Τίποτα, τα ονόματα πουλήσανε μόνο.
1: Ακριβώς. Και μετά στη συνέχεια λοιπόν, αφού την έκανα αυτή τη δουλειά έτσι, και την έκανα καλά τη δουλειά όπως πιστεύω, βρήκαμε ένα μικρό εκδοτικό οίκο και θέλαμε να το εκδώσουμε χωρίς να βασανιστούμε, ας πούμε. Το εκδώσαμε μόνο για τους εαυτούς μας, για κανέναν άλλον, για πλάκα. Και αφού έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν, να σου πω κάτι, Θανάση, να μην δώσω και τέσσερις ρινόκερους μαζί με το.
0: Όχι, να μην δώσεις, ορίστε μας. Θα κάνουμε άλλη κουβέντα για το ρινόκερο.
1: Εντάξει, αλλά τους έχω έτοιμους γι' αυτό και τους έχω δικούς μου. Γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, όχι, γιατί θα μιλήσουμε για το ρινόκερο χωριστά.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε και θα πουλάει τσάπα.
0: Δεν θέλω τέτοια. Να πάνε στο περίπτερο. Στο βιβλιοπωλείο. Κοίτα να δεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει στο βιβλιοπωλείο. Γι' αυτό εμείς θα κρατήσαμε αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού έγινε η διερεύνηση λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, μετά όταν σκέφτηκα την καλή ιδέα με τον Χόλμς και τον Ποαρό, ήταν πολύ πιο εύκολη η μελέτη. Να μπω μες στα λόγια της Αγκάθα Κρίστη που ήδη την είχα διαβάσει, ή στον Κόναν Ντόιλ και από και αυτόν και αν την είχα διαβάσει. Και όλους τους επιγόνους του, έτσι, του Κόναν Ντόιλ. Αυτό ήταν η ιστορία της συγγραφής ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Τι διαβάζεις από αστυνομικά, πέραν βεβαίως των δύο για τα οποία μιλήσαμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τι διαβάζω από αστυνομικά. Γενικά διαβάζω πολλά αστυνομικά. Διαβάζω, μου αρέσουν διάφοροι συγγραφείς. Τώρα ασχολούμαι με τους Έλληνες συγγραφείς των αστυνομικών, γιατί η αστυνομική λογοτεχνία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι ο Γιάννης Μαρής, ο οποίος έγραφε πάρα πολύ ωραία για μένα, αλλά έγραφε μόνο αυτός.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς που ασχολούνται με σκανδιναβική λογοτεχνία, που γράφουν στα Σκανδιναβή, Έλληνες συγγραφείς που γράφουν σε μια γλώσσα η οποία είναι καθημερινή και ωραία και διαβάζεις ένα μυθιστόρημα για τον αστυνόμο Χαρίτο, ξέρω εγώ, ή για τους αστυνομικούς και τους δολοφόνους που γράφει ο Γρηγόρης ο Ζεράτης, ο φίλος μου. Τώρα διαβάζω π.χ. τη Χρυσή Πόλη, του Χρήστου Αζαριάδη. Διαβάζω γενικά πάρα πολύ λογοτεχνία. Δηλαδή πρέπει να τελειώνω ένα βιβλίο την εβδομάδα σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που με ξεκουράζει, Θανάση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Φεύγουμε. Το μυαλό μας φεύγει.
1: Το μυαλό μας φεύγει. Είναι η ψυχοθεραπεία μου, Θανάση.
0: Ναι.
1: Είναι η ψυχοθεραπεία μου. Πες μου εσύ έναν τρόπο ο οποίος σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα. Τον βρίσκεις, τον κάνεις. Τελείωσε. Ναι. Έτσι είναι.
0: Εγώ συνεχίζω να λέω ότι το βιβλίο είναι το καλύτερο ναρκωτικό που υπάρχει και είναι και το πιο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω, δηλαδή ακριβώς το γεγονός ότι φεύγεις αλλού, πηγαίνεις αλλού κτλ.
1: Εγώ ξεφύγω στα παιδιά μου, Θανάση. Τους λέω ότι το βιβλίο σου ανοίγει πόρτες.
0: Ναι.
1: Οι πόρτες που σου ανοίγει μπορεί να είναι καλές, μπορεί να είναι κακές, συνήθως είναι καλές.
0: Αλλά είναι
1: αλλά
0: πόρτες.
1: Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι πόρτες σου ανοίγουν πράγματα για τη ζωή σου τα οποία δεν τα περιμένεις.
0: Έτσι.
1: Μόνο έτσι, αυτό το βιβλίο, αυτό δεν το κάνει τίποτα άλλο, ούτε μια καλή ταινία, ούτε μια θεατρική παράσταση, τίποτα, μόνο το βιβλίο το κάνει.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που πλάθεις.
0: Ναι, γιατί εσύ τις φτιάχνεις, εσύ, έτσι.
1: Σαν να σου κάνουν μασά στον εγκέφαλο.
0: Έτσι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θανάση, για την ωραία κουβέντα.
0: Καλή βόλτα. Και καλή συνέχεια
1: για την εκπομπή.
0: Να σε καλά,
1: τώρα θα φύγω σήμερα με βαριά καρδιά. Τι να κάνω.
0: Ναι, το σε καταλαβαίνω απολύτως. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Να σε καλά, Θανάση. Μου χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Χριστός όμως Καλατζής, τα μυστικά της οικίας του Μελισσουρκού. Έχετε ακόμα 8 με 10 λεπτά να στείλετε μηνύματα. 6985-870-059 στο Viber, είτε 210-32-17-777 να πάρετε τα 4 βιβλία που μας έδωσε ο φίλτατος ο Χρυσόστομος. Και πάμε μουσικούλα.

Την πρώτη λοιπόν ώρα μιλήσαμε με τον Χρυσόστομο τον Καλατζή. Μιλήσαμε για το μυστήριο της οικίας του Μελισσουργού και τέσσερα αντίτυπα είναι για σας. Για σας που εδώ και αρκετή ώρα έχετε στείλει μερικές δεκάδες μηνύματα τηλεφωνικά μέσα από το ίντερνετ και άλλα τόσα τηλεφωνικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά σας ενημερώνει ο εκπρόσωπος της εκπομπής, δηλαδή εγώ, ότι ακολουθούν δύο ακόμα εξαιρετικά βιβλία τη δεύτερη ώρα, φρεσκότατα, και θέλω να πω hold your horses με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε που το πάω. Λοιπόν, έχετε ακόμα δύο λεπτά να στείλετε τα μηνυματάκια σας και να πάρετε τηλέφωνο για να κάνουμε μια κλήρωση μέσα από μερικές 5-6 δεκάδες μηνύματα που έχουν έρθει. Και βεβαίως θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος τούτης της πρώτης ώρας, αλλά με μουσική φύγαμε.

βροχιδών και τα μηνύματα και τα τηλέφωνα και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, όλους και όλες πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον με έναν δικό μας τρόπο δίνουμε έναν τόνο ουσίας αλλά και χαράς, έτσι αλέγρας διάθεσης σε σχέση με την εποχή που δεν είναι και η πιο κατάλληλη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι και στη διάρκεια του θα κάνουμε την κληροσούλα ανάμεσα σε, θα το μετρήσω και θα σας πω. Πάμε. Μουσικούλα.

Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλτατος ηχολήπτης μας εδώ θα μου δώσει 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 56. 7. 19. 38. 55.

Λοιπόν, μετακόπου και βασάνων όπως καταλαβαίνετε, διότι εδώ μιλάμε για πράγματα. Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου, όπως συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, νικητές και νικήτριες. Νατάσα Καμπίτσι, Παντελής Γιατιτζόγλου, Καλαμπούκα Ευαγγελία και Γαβριλέλης Θεόδωρος. Γαβριλέλης Θεόδωρος.

Καλαμπούκα Ευαγγελία για Τζιτζόγλου Παντελής και Νατάσα Καμπίτση. Οι φίλοι και οι φίλες που άκουσαν τα ονόματά τους επικοινωνούν με το σταθμό και περνάνε από εβδομάδα από εδώ να παραλάβουν τα βιβλία τους. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες και βεβαίως κρατήστε Hold Your Horses, όπως είπαμε. Ακολουθούν δύο ακόμα βιβλία και θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα για κάποιες κληρώσεις. Πάμε σιγά σιγά προς τις ειδήσεις. Ο κ. Σκριβάνος είναι αυτός ο οποίος θα σας δώσει τα τελευταία νέα και συνεχίζουμε.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 11. και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Καταπέλτης εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση με πρόθεση του τόπου του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Τεμπών κατ' εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρόταση του αντισαγγελέως Σταρίου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία φέρνει στο φως η Αυγή της Κυριακής, αναφέρει ότι ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έδρασε κατόπιν εντολής του κ. Μητσοτάκη, την οποία μετέφερε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος. Οργανωτική ανάταξη, αναδιάταξη για τις εκλογές, είσοδο στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό είναι το τριπλό στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Ιζηρέν Αδούρου στην Αυγή της Κυριακής. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί προγραμματικές συγκλήσεις με τα προοδευτικά κόμματα απέναντι στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή θα παίξει καταλυτικό ρόλο για έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας των προοδευτικών δυνάμεων. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο του κόλπου με την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία να καταρρύπτει χθες 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 drones που εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ευχαριστίες του Σαουδάραβα Υπουργού Άμυνας προς τον Νίκο Δένδια. Την επιστροφή των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. Την επιστροφή της πυροβολαρχίας ζήτησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά για επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις, έκανε λόγο η Ελλάς. Άνοιγε αύριο Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα σκοτώθηκε χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο για μια εκδήλωση του Pride. Διαφεύγει τη σύλληψη ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές είναι Γερμανός υπήκοος υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Στην αθλητική ενημέρωση άρχισε στις 11 ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, τον οποίο διεκδικεί η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν βαθμία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Θανάση Λαζαρίδη.
3: Στην Αυγή της Κυριακής. Μόνο μέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Ώρα δεύτερη και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και αλλαγή βάρδιας. Κυρία Σοφία Ξερικού, αγαπημένη μαζί μας στον ήχο. Βάσο Κώστα λοιπόν είναι στην επικοινωνία και βεβαίως Θανάσης Λαζαρίδης και πάλι σας ταλαιπωρεί. Σήμερα είπαμε είναι η μέρα βιβλίου. Όχι ότι τις προηγούμενες δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε αυτό. Εξάλλου και το βράδυ της Δευτέρας, αύριο δηλαδή, πάλι στην εκπομπή μας για την αστυνομική λογοτεχνία με τον κύριο Ζαριάδη, γνωστό και με εξαιρεταίο, θα μιλήσουμε και πάλι για βιβλία. Μόνο που εκεί θα είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, θα είναι μόνο αστυνομικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι έχουμε, ενώ τούτου εδώ τη δεύτερη ώρα τι έχουμε. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με ένα βιβλίο, μάλλον και τα δύο βιβλία είναι ολόφρεσκα. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε έχει τον εξής ερεθιστικό τίτλο: «Το κορίτσι που σκότωσε τον πρωθυπουργό». Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα βγάλουμε την αγαπημένη μας την Ειρήνη την Δερμιτζάκη για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε μαζί της για το νέο της πόνημα. Πάμε λίγο μουσικούλα.

0: Γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ειρήνη Δερμιτζάκη, να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα, λέει το τραγούδι. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλημέρα.
0: Για μια ακόμη φορά μαζί. Για ένα ακόμη βιβλίο σας μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς μας ρίχνετε μια πιστολιά με το ξεκίνημα, με τον τίτλο δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπα να ξεκινήσω δυναμικά.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι και δεν είναι μόνο τίτλος και η εξέλιξη του βιβλίου πιστολιές είναι, δεν είναι. Και είναι τόσο επίκαιρο να πάρει ευχή. Βεβαίως θα μπορούσε να είναι και, πώς να το πω, θεωρητικά επίκαιρο ή εν πάση περιπτώσει ένα βιβλίο που θα μπορούσε να απηχεί τις κρυφές επιθυμίες διαφόρων. Εν πάση περιπτώσει, για πάμε να δούμε τι ακριβώς, γιατί ακριβώς πρόκειται.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε τον τίτλο του βιβλίου για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Τον είπα προηγουμένως, αλλά να το πούμε, βεβαίως.
1: Α, δεν είπατε εσείς.
0: Ναι, κυρία μου. Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό.
1: Σωστά.
0: Πάρτε, για πάρτε φόρα όλοι σας. Λοιπόν, 69-85-870-059, όπως έχουμε πει. Και 2-10-32-17-7-7-7, δύο αντίτυπα για σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι.
1: Είναι ένα κορίτσι σε ένα δημόσιο λύκειο της Αθήνας, λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επισκέπτεται το σχολείο για να ανακοινώσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της παιδείας και το κορίτσι βγάζει ένα περίστροφο και τον πυροβολεί και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Μετά αρχίζει ένα μπέρδεμα εκεί, γιατί με έναν Πρωθυπουργό νεκρό καταλαβαίνουμε όλοι ότι αρχίζει μια πολιτική αστάθεια, αν θα πέσει η κυβέρνηση κτλ. Οπότε αρχίζει η κυβερνητική ομάδα να διασφύρει ψευδείς ειδήσεις ότι ζει ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά που λένε στις ειδήσεις κτλ. Είναι fake news, ψευδείς ειδήσεις, και ότι ο Πρωθυπουργός έχει φύγει εσπεσμένα στην Αμερική για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπου εκεί με την τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν ψεύτικα βίντεο και φωτογραφίες για να δείχνουν ότι είναι ακόμα ζωντανός. Ενώ στην ουσία το πτώμα του Πρωθυπουργού βρίσκεται κρυμμένο στα ψυγεία της Βουλής. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο, με αυτό τον κόσμο της πολιτικής διαφθοράς και των ψευδών ειδήσεων. Και διαδραματίζεται στην Αθήνα το ένα μέρος και το άλλο μισό στην Βαρκελόνη.
0: Ναι,
1: γιατί εκεί φυγαδεύεται το κορίτσι κάποια στιγμή.
0: Το οποίο τη γλιτώνει τελευταία στιγμή, βεβαίως. Από τους μπράβους.
1: Να μην τα πούμε κιόλα.
0: Όχι.
1: Συγχαρητήρια για λίγο στη Βαρκελόνη και μετά θα δούμε τι και πώς, ποιοι θα πληρώσουν για αυτό που έγινε.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Πώς μας προέκυψε η ιδέα, βρεσή Ειρήνη? Δηλαδή, φυσικά και τα προηγούμενα δεν ήταν και τελείως βατά, αλλά τούτο εδώ όμως.
1: Αυτό είναι το πιο πολιτικό βιβλίο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μου, ας πούμε. Γιατί είναι μια πολιτική σάτυρα, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ καυτηριάζω την εποχή στην οποία ζούμε. Με επηρέασε πολύ και το ταξίδι στη Βαρκελόνη, γιατί ήρθε πολύ κοντά με την ιστορία του τόπου, με τον Ισπανικό εμφύλιο, με τη δικτατορία του Φράνκο, όσα έμαθα και ερεύνησα όσο καιρό έζησα εκεί. Οπότε με επηρέασε βαθύτατα στο περιεχόμενο του βιβλίου και πήρε περισσότερο πολιτική χρειά από ό,τι και εγώ πίστευα στην αρχή. Αλλά ο τίτλος ήρθε και με βρήκε. Δηλαδή μου ήρθε πρώτα ο τίτλος του βιβλίου και γι' αυτό τον κράτησα και μέχρι το τέλος. Τι θα συνέβαινε αν ένα κορίτσι σκότωνε τον Πρωθυπουργό? Με μια πολύ απλοϊκή σκέψη που χθες είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου, την πρώτη εδώ στη Σιτία της Κρήτης που βρίσκομαι.
0: Ναι, το διάβασα. Πες μου αντιδράσεις. Πες μου.
1: Θα σου πω να κλείσω πρώτα αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, κλείσω.
1: Πρώτα ήρθε ο τίτλος και με βρήκε, γιατί σκεφτόμουν και αυτό έλεγα και χθες, ότι περιμένουμε καμιά φορά για να αλλάξει η κατάσταση να γίνει ένα μαζικό κίνημα ή να ξεσηκωθούμε όλοι στους δρόμους, ενώ καμιά φορά μια απλή πράξη ενός νέου ανθρώπου που δεν την έχει και πολύ ζυγίσει, την κάνει κάπως αυθόρμητα, έτσι με την άγνοια της νιώτη, είναι τόσο απλό κάποιες φορές να αλλάξουν τα πράγματα, χωρίς να χρειάζεται ξέρεις, να γίνουν πολιτικές διεργασίες για χρόνια και σχέδια κτλ. Δεν εννοώ βέβαια να πάρουμε ένα όπλο και να βγούμε στους δρόμους, γιατί εμείς και οι κριτικοί το έχουμε εύκολα με τα κουμπούρια εδώ κάτω. Αλλά πιο πολύ ήθελα να εστιάσω στο ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να το πολύ ζυγίζουμε.
0: Ναι,
1: χρειάζεται
0: ναι.
1: Μια αυθόρμητη...
0: Περιδιαγραμμάτου, ναι. Σωστό.
1: Κοίτα, Χθες ήταν υπέροχα. Δηλαδή, καταρχάς τραγουδούσα με τον Μπέλα Τσάο, γιατί είχα και μια κοπέλα που με βοήθησε, την Κατερίνα την Καπαρού, που τραγούδησε. Και όταν βλέπεις, ας πούμε...
0: Της οικογένειας, ναι.
1: Ναι, όλους τους ανθρώπους που ήταν και αρκετοί άγνωστοι για πρώτη φορά, γιατί συνήθως ξέρεις, ένα μικρό τόπο από τον οποίο κατάγεσαι, έρχονται φίλοι και γνωστοί, αλλά χθες είχε και αρκετά άγνωστα πρόσωπα σε μένα. Mm-hmm. Το ότι τραγουδούσαμε όλοι μαζί τον Μπέλα Τσάο στο τέλος. Δεν ξέρω, εγώ δηλαδή προσωπικά με το ζόρι προσπάθησα να μην κλάψω. Δηλαδή είχε κάτι πολύ συλλογικό και συγκινητικό η χθεσινή βράδια. Mm-hmm. Το οποίο το βρίσκω όμορφο να συμβαίνει και ειδικά με αφορμή ένα βιβλίο.
0: Ναι. Καλά, έρχεται και ο Σεπτέμβρης και θα κάνουμε και την παρουσίαση εκεί που πρέπει, ως γνωστόν, τα γνωστά. Ναι. Μην τα ξαναλέμε και θα γίνει άλλος πανικός εκεί επίσης. Θα ετοιμάσουμε διάφορα ωραία πράγματα. Έχουμε, με τον Πέτρο έχουμε σκεφτεί διάφορα. Δεν στα λέμε όμως.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι. Χρόνος που πάντα χρειάζεται για να στηθεί το συγκεκριμένο, γιατί όλα αυτά μέσα σε διάφορα άλλα πράγματα που κάνεις. Πέρα από τις διδασκαλίες σου για το θέατρο, για την γραφή κτλ. Για τις σκηνοθεσίες και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει χρόνος να κάτσεις να γράψεις?
1: Υπάρχει χρόνος, γιατί εγώ πια από το 17 και μετά είμαι αφοσιωμένη σε αυτό, οπότε είναι μέρος της δουλειάς μου, ας πούμε, της επαγγελματικής μου ημέρας, έτσι, να διδάσκω, γιατί αναγκαστικά είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα στον πολιτισμό, οπότε χρειάζεται και ένας τρόπος να επιβιώνει κανείς οικονομικά. Αλλά μένει πάντα χρόνος για το γράψιμο και εγώ ήμουν και τυχερή, γιατί όπως είπα πήγα ένα μήνα στην Ισπανία και εκεί είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή γύρναγα το πρωί σε μουσεία, έβλεπα ντοκιμαντέρ στις βιβλιοθήκες για να μάθω για τον ισπανικό εμφύλιο κτλ. Και μετά καθόμουν όλη την πληροφορία αυτή και προσπαθούσα να την επεξεργαστώ και να τη γράψω. Είχα γράψει το μισό βιβλίο στην Αθήνα και το άλλο μισό το συνέχισα εκεί. Κάποια στιγμή βέβαια από την πολλή πληροφορία, γιατί μαθαίνοντας για τους μαζικούς τάφους του Φράνκο, μαθαίνοντας και για πιο πριν, για την απικιοκρατία τους, για τα καράβια με τις γαλέρες που είχαν τους σκλάβους κτλ. Όλο αυτό το υλικό με βομβάρδιζε και κάποια στιγμή δεν ήξερα γιατί να πρωτογράψω, ας πούμε, και δεν ήθελα να μπερδευτώ κι εγώ μέσα στην ιστορία. Οπότε όταν πια γύρισα στην Αθήνα, που είχα αποστασιοποιηθεί και λίγο από το ταξίδι αυτό, μπόρεσα να ολοκληρώσω το βιβλίο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για πέρσι το καλοκαίρι, έτσι, που έγινε αυτή η έρευνα.
0: Έψαξες στοιχεία για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, ε?
1: Ναι. Ξεκίνησα από εδώ με τον Γιάννη τον Παντελάκη, που είχε γράψει αυτό το υπέροχο
0: βιβλίο
1: για τους εθελοντές. Λας Μπουένος Αντιφασίστας. Είχε κάνει τρομερή έρευνα ο Γιάννης ο Παντελάκης. Με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν και στα ελληνικά το βιβλίο και μπορούσα πιο εύκολα να μάθω πράγματα. Και από αυτό, σαν πυρήνα, μετά άρχισα να ψάχνω και τα υπόλοιπα.
0: Τώρα που είπες για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, το λέω συνέχεια γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν διάβασε τη συνέντευξη του Γιουκλές που έχει γράψει το βιβλίο «Η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια» και που αναφέρεται στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο με το δικό του τρόπο. Ήταν μάλιστα εδώ και στο φεστιβάλ της ΛΕΑ πριν από ένα μήνα, δύο. Ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο και κάνοντας και αυτός έρευνα πολλών ετών, ήταν ένας τύπος που έκανε ιδιαίτερα για να ζήσει και τα λοιπά. Βγάζει το βιβλίο, πουλάει 500.000 φύλλα, μπαίνει στη διαδικασία του, πια έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει αυτό που θέλει και αρχίζει να κάνει ομιλίες στα σχολεία, όπου με έκπληξη, το λέει συνέχεια στην συνέντευξη του και το λέω και εγώ συνέχεια, αντιλαμβάνεται ότι τα παιδιά δεν έχουν ιδέα για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Όχι μόνο τα μικρά, και τα μεγαλύτερα. Για έναν προφανή, μέσα από μια προφανή αντίληψη βέβαια, καταλαβαίνετε. Να το θάψουμε και γι' αυτό και προκύπτει και η ακροδεξιά και Vox και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ το λέω και στο βιβλίο, ότι οι Ισπανοί είχαν την φαϊνή ιδέα να κάνουν τη Συμφωνία της Λύθης. Έτσι τον ονόμασαν.
0: Ναι.
1: Συμφωνία της Λύθης, να ξεχάσουμε για να πάμε μπροστά. Δηλαδή ήταν στοχευμένο αυτό το πράγμα, ναι. Δεν είναι τυχαία.
0: Βέβαια.
1: Και εντάξει, μελετώντας και εγώ την ιστορία που είναι ακόμα στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό, έχουν πάει, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους μαζικούς στάφους του Φράνκο και δεν μπορούσε το Ισπανικό δικαστήριο, δεν ήθελε να λάβει, ψάχναν να βρουν δικαστήρια από όλο τον κόσμο. Για να δούμε ποιο μπορεί να αναλάβει, ας πούμε, την υπόθεση αυτή και πήγαν στην Αργεντινή τελικά. Και μετά άρχισε η ισπανική κυβέρνηση να κάνει εμπάργκο στην Αργεντινή για να τους κάνει, ας πούμε, bullying, να μην εκδικάσουν την υπόθεση σε διεθνές δικαστήριο. Είναι τρομερό. Θυμάμαι σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα που έλεγε ένας άνθρωπος που είχε βασανιστεί στην περίοδο της δικτατορίας, ότι έμενε στον ίδιο δρόμο με το βασανιστή του, και το όνομα επίσης της οδού ήταν στο όνομα αυτού του ανθρώπου, προς τιμήν του. Δηλαδή άρχισαν πάρα πολλοί οι Ισπανοί να μπουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουν τα εγκλήματα του εμφυλίου και της δικτατορίας. Νομίζω ότι πριν λίγα χρόνια κατέβασαν τα ονόματα από αυτούς τους δρόμους, όπως και το άγαλμα του Φράνκο που το είχαν εκεί πέρα να το θαυμάζουν κτλ.
0: Ναι. Ξαναγυρίζουμε στο βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν, το οποίο είναι πολλόφρεσκο, μυρίζει ακόμα. Μιλάμε πάντα εμείς οι λάτρες του βιβλίου, του χαρτιού, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο αυτά τα άλλα πράγματα μας αφορούν. Εγώ τουλάχιστον και λόγω ηλικίας δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία του άλλου πράγματος. Αλλά μάλλον είναι μέσα στην πραγματικότητα δυστυχώς και αυτό. Μιλάμε πάντα για το πολύ πολύ συγκεκριμένο βιβλίο, του οποίου η αφορμή ήταν τελικά το ταξίδι στην Ισπανία ή κάτι άλλο.
1: Για να το γράψω εννοείς?
0: Ναι, για να το γράψεις.
1: Όχι, δεν ξεκίνησα με αυτό. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα με αφορμή αυτό που σου είπα, την ιδέα ότι ένα νέο κορίτσι με άγνοια κινδύνου κάνει αυτή την πράξη. Mm-hmm. Είχα γράψει σχεδόν το μισό βιβλίο και μετά μαθαίνω ότι με έχουν πάρει σε αυτό το πρόγραμμα στη Βαρκελόνη που ήταν φιλοξενία συγγραφέων από όλο τον κόσμο. Και το ταξίδι αυτό μετά με επηρέασε τόσο πολύ ώστε να σκεφτώ ότι θέλω να τα συνδέσω, να συνδέσω τις δύο χώρες, να δούμε ομοιότητες της ελληνικής πραγματικότητας με την Βαρκελόνη και με την ιστορία της Καταλωνίας. Είναι και η Βαρκελόνη μια πόλη σαν την Αθήνα, με πολύ βαθιά ιστορία, με μεγάλο πρόβλημα με τον τουρισμό. Τα σπίτια είναι όλα τα πιο πολλά Airbnb και είναι πανάκριβα τα ενίκια για να ζεις. Υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα της υπερανάπτυξης της τουριστικής που καταστρέφει τη ζωή για τον ντόπιο που μένει εκεί. Είχαμε και οι δύο πόλεις συμμετοχή με πρόσφατους εμφυλίους και δικτατορίες, επταετία η δικιά μας, αλλά η δικιά τους 36 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλές ομοιότητες μαζί με το μεσογειακό στοιχείο κτλ. Πολλές ομοιότητες και αρκετές βέβαια διαφορές. Και ήθελα έτσι να δείξω και αυτό το κομμάτι. Ότι πολλές πόλεις με την ίδια ιστορία και χώρες αντιμετωπίζουν τελικά και τα ίδια προβλήματα και στο παρόν, το σύγχρονο κόσμο. Γι' αυτό και η Ισπανία. Δεν το έχεις να έχεις στο μυαλό μου.
0: Τι κάνεις από θέατρο αυτόν τον καιρό?
1: Αυτόν τον καιρό κάνουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή εδώ στη Σιτία με τη θεατρική ομάδα.
0: Το συνεχίζει εκεί. Ναι.
1: Κάποια καλοκαίρια λόγω εντοπιότητας επιστρέφω στη Γενέτειρα και δουλεύω εδώ με το θέατρο της επαρχίας, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί είναι και αυτό ένα πράγμα ενάντια στην τουριστική ανάπτυξη, γιατί ακούγεται πάρα πολύ τελευταία αυτό το πράγμα. Εδώ η Σιτία ευτυχώς δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τον τουρισμό, γιατί έχει έναν δρόμο που όλο φτιάχνεται και ποτέ δεν φτιάχνεται. Οπότε δεν έχονται τόσο πολλοί τουρίστες και έχει ακόμα λίγη αγνότητα παραμείνει σε αυτόν τον τόπο. Και δεν έχουν διέξοδο τα παιδιά εδώ. Ειδικά το χειμώνα δεν έχει πράγματα να κάνεις και είναι για μένα πολύ σημαντικό να επιστρέφω εδώ και να ασχολούμαι με το θέατρο.
0: Υποθέτω δεν
1: υπάρχει. Ξεκίνησα και εγώ με ελάχιστες προσλαμβάνωσες. Mm-hmm. Ειδικά όταν εγώ ήμουν έφηβη, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα για να ασχοληθεί κανείς.
0: Υποθέτω δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια γιατί αγαπάνε τη μουσική πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι, το καταλαβαίνω. Ναι, σωστό είναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω από θεατρικά ή κινηματογραφικά ή οτιδήποτε. Εκτός αν υπάρχει καμία λέσχη, καλό θα ήταν αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιες θεατρικές ομάδες που το παλεύουν και πολύ τίμια, θα έλεγα, και με επαγγελματικό τρόπο. Mm-hmm. Το βλέπω δηλαδή και ότι γίνεται όλο και καλύτερο. Αλλά αυτό που νιώθω είναι ότι δεν έρχεται η νέα γενιά. Δεν έρχονται οι έφηβοι, οι νέοι άνθρωποι κτλ. Είναι πιο πολύ άνω των 35, ας πούμε, στις ομάδες οι άνθρωποι. Και αυτό είναι και λίγο στενάχωρο, το ότι δεν έρχονται οι νέοι άνθρωποι προς το θέατρο ή όχι μόνο στο θέατρο, προς τα καλλιτεχνικά πράγματα.
0: Ναι. Υποθέτω ότι συμβαίνουν μια σειρά άλλα πράγματα που μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος και το οποίο έχει μια σημασία, γιατί αναφέρεται στο γεγονός, και το ψάξα και το βρήκα, θυμήθηκα δηλαδή το όνομα, αναφέρεται στο γεγονός ότι έχουμε έναν Έλληνα που δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό όμως της Νότιας Αφρικής, του Απαρχάιτ. Ο Δημήτρης Τσαφέντας, λοιπόν, στη Νότια Αφρική, δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό του Απαρχάιτ. Και μάλιστα υπήρχε και μια εξαιρετική θεατρική παράσταση αυτό, το χειμώνα που μας πέρασε, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό του Απαρχάιτ. Μια εξαιρετική παράσταση πραγματικά. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα και αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι Έλληνας, σαν συνέχεια της δικής μας κουβέντας, γιατί μιλάμε για το βιβλίο σου «Το κορίτσι που δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό», που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, συγγνώμη, ακόμα και έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι υπάρχει το στοιχείο. Λοιπόν, ένα τέτοιο βιβλίο έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται, μάλλον να αφορά ή να πλησιάσει πολύ τα νέα παιδιά. Γιατί βασικά οι ηρωίδες, και το Ότο αλλά και η ηρωίδα, είναι νέα παιδιά, είναι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι οποίοι προφανώς είναι στο απόλυτο χάος, θέλω να πω, στην απόλυτη... πώς να το πω, αίσθηση ότι τίποτα δεν μας αγγίζει πια, τίποτα δεν μας αφορά και δεν έχουμε κανένα μέλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχεις δίκιο έτσι όπως το λες. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από αυτό το χάος και το χωρίς να έχω πηξίδα στη ζωή μου και τι γίνεται σε έναν κόσμο που γύρω μου καταραίει, τελικά βρίσκω το φως, βρίσκω την ελπίδα. Γιατί το κορίτσι στο τέλος του βιβλίου λέει ότι πάντα αναγωνίζεσαι για την ελευθερία και την αγάπη, που σημαίνει ότι έχει μάθει κάτι από όλη αυτή τη διαδρομή, ναι, την οποία περνάει.
0: Ορίμασε, ενώ ξεκίνησε. Ναι, ναι,
1: σωστά. Κάπως λίγο στα τυφλά πηγαίνει, δεν ξέρει ακριβώς και γιατί το κάνει και, και τα λοιπά. Και τελικά αυτό το πράγμα ανατρέπεται και μαθαίνει κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εγώ είχα ανάγκη να μιλήσω στα νέα παιδιά. Το προηγούμενο βιβλίο «Η Αποθήκη Ανθρώπων» με την τρίτη ηλικία, την γεροντική άνοια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και τα λοιπά. Είναι το άλλο άκρο, ας πούμε, σε σχέση με αυτό.
0: Και αυτό από τη μεριά του πολιτικό ήταν. Μην κοροϊδευόμαστε,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Κοινωνικοπολιτικό, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Και τώρα που είπες αυτό για το Απαρχάιτ, σκεφτόμουν ότι, που δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι όπως μιλάω εγώ για τους Έλληνες εθελοντές που πήγαν να πολεμήσουν στον Ισπανικό εμφύλιο το 1936-1939 και βοήθησαν μια ξένη χώρα, και ακόμα η Ντουλός, ας πούμε, η οικονόμος εκεί στην Καταλωνία, λέει τι κουράγιο είχαν αυτοί οι άνθρωποι και τι τρέλα να έρθουν από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα φυσικά να βοηθήσουν μια ξένη χώρα, την ελευθερία μιας ξένης χώρας. Και σκέφτομαι τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο β' μέρος του βιβλίου είναι ότι το αντίθετο, δηλαδή ότι οι Καταλωνοί αγκαλιάζουν ένα νέο κορίτσι και το περιθάλπτουν και προσπαθούν να το βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Να ανταποδίδουν ένα χρέος που είχε μείνει, ξέρεις, από τον Ισπανικό εμφύλιο. Η νέα γενιά. Έχω μεγάλη ελπίδα, γιατί πήγα σε πολλά σχολεία πέρσι που κάναμε κάποια θεατρικά προγράμματα, mm-hmm, με τους εφήβους. Και παρόλο που τα παιδιά.
0: Κράτα το αυτό. Κάνουμε 1,5 λεπτό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Εντάξει. Για να κλείσουμε. Κράτα το.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Βεβαίως έρθε η ώρα μας και βεβαίως μαζί μας η Ειρήνη Δερνιπτσάκη, αγαπημένη φίλη, το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό. Έλεγες λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα οι νέοι άνθρωποι. Για πες μας, στα σχολεία.
1: Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια με τις συνέργειες πολιτισμού, έναν πολιτιστικό φορέα, πηγαίναμε σε λύκεια της Αθήνας και γυμνάσια τα πρωινά, για να γράψουμε με τα παιδιά όλα μαζί ένα θεατρικό έργο. Δηλαδή πηγαίναμε σαν σκηταλοδρομία. Το πρώτο σχολείο έγραφε την περίληψη, το δεύτερο άρχισε να γράφει την πρώτη σκηνή, το δεύτερο την επόμενη κτλ. Κτλ. Μέσα από σεμινάρια έτσι δημιουργικής γραφής. Στην αρχή λοιπόν τα παιδιά ήταν και αυτά που μιλάνε όλη την ώρα και θέλουν να κάνουν φασαρία, να τραβήξουν την προσοχή, να μην δίνουν σημασία κτλ. Όμως, όταν τους έδινα να γράψουν και τους έλεγα γράψτε, ας πούμε, είστε σε ένα... Μια άσκηση για παράδειγμα ήταν ότι είστε σε ένα συνέδριο για γονείς και βγαίνετε να βγάλετε έναν λόγο, να πείτε στους γονείς όλων των παιδιών αυτά που έχετε μέσα σας και σας τρώνε. Που θα λέγατε να πείτε και στους δικούς σας γονείς, αλλά και στους γονείς όλου του κόσμου. Είναι απίστευτο ότι τα παιδιά δεν σταματάγανε να γράφουν. Δηλαδή, τελείωνε η ώρα, η σχολική, και εγώ έπρεπε να φύγω, ας πούμε, και προσπαθούσα να τους πάρω το χαρτί από το χέρι, γιατί έπρεπε να μαζέψω το υλικό και να φύγω.
0: Τι ωραίο. Ωραίο. Δηλαδή,
1: θέλω να πω, Θανάση, ότι και τα παιδιά θέλουν τον τρόπο τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη, είμαστε σε μια εποχή που είναι περίεργη για τους νέους ανθρώπους. Μπορεί να είναι χαμένοι, μπορεί να είναι αποπροσανατολισμένοι με τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, δεν μπαίνει Facebook πια αυτά, το TikTok και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, το Facebook είναι παλιωμοδίτικο για μας. Ναι.
1: Είναι για μας τους ηλικιωμένους. και όμως την αφορμή θέλουν. Και ξέρεις, θέλουν να τα. Όχι να τους μιλάς. Να τα ακούσεις θέλουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό γράφουν. Δηλαδή, προτιμούν και χαίρομαι. Καλύτερα που έγραψαν παρά που λέει ο λόγος να διαβάσουν το βιβλίο μου. Δηλαδή, αν μπορούν να εξαστούν μέσα από τη γραφή, αφού δεν μπορούν λεκτικά, γιατί η προφορική τώρα επικοινωνία με τα παιδιά που έχουν μάθει μόνο με μηνύματα από το κινητό και βιντεάκια, το ότι έκαταν και έγραψαν, ας πούμε, για μένα ήταν το πιο σημαντικό αυτή τη διαδικασία. Για να εκφράσουν την αγωνία και το φόβο του και την ανησυχία του και όλα αυτά που δεν μπορούν να πούν.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο βεβαίως και θα τα πούμε το Σεπτέμβριο που θα κάνουμε την παρουσίαση. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Θανάση.
0: Καλή συνέχεια, αγόρι. Γεια χαρά. Κορίτσι μου βέβαια, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, είπαμε ότι έχετε ακόμα 2-3 λεπτάκια για το βιβλίο της Ειρήνης της Δερνιπτσάκη, το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, για να περάσουμε στο επόμενο. Πάμε λίγο μισκούλα και αμέσως μετά προχωράμε στο Χάνεμ.

0: Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο επόμενό μας. Κυρία Βαλερία Αγγέλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, πρωί, ό,τι να είναι. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τώρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε εμείς αισθανόμαστε μειονεκτικά βεβαίως. Εσείς είσαστε στις δροσιές και στις θάλασσες, είμαστε με εδώ. Αλλά μπας περιπτώσει, θα το αντιπαρέλθουμε.
1: Ναι, μια μικρή απόδραση η οποία χρειαζόταν.
0: Όχι, τι λέτε, να περνάτε καλά. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα.
1: καλημέρα.
0: Λοιπόν, μετά από Μπουάνα, πάμε Χάνεμ. Για να δούμε. Έχετε μία έφεση σε κάτι της που δεν είναι άμεσα κοντινό μας, αλλά παρόλα αυτά είναι κοντινό μας με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παρακαλώ, δεν σας ακούω πολύ καλά. Ναι.
0: Με ακούσατε τώρα?
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν, ναι. Υπάρχει μια έφεση σε κάτι της που δεν είναι Μπουάνα και Χάνεμ και κάτι της που δεν είναι άμεσα.
1: Ναι, είναι και τα δύο ιστορικά μας ιστορήματα, τα οποία επίσης ασχολούνται με την αποικιοκρατία. Το πρώτο βιβλίο έχει ένα διτό θέμα, την ιστορία της Δωδεκανήσου, την εποχή της Ιταλοκρατίας, και το δεύτερο κομμάτι του ασχολείται με το Βελγικό Κονγκό και τον εμφύλιο στην Αφρική τη δεκαετία του 60, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Μπουάνα. Θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί πολύ στην λογοτεχνία.
0: Γιατί Βελγικό Κονγκό, παραδείγματος χάρη, έχει περάσει λιγάκι στα ψηλά. Θα έλεγα ότι οι Βέλγοι ήταν από τους πιο σκληρούς αποικιοκράτες.
1: Ισχύει.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Θυμόμαστε.
1: Και το λέω πραγματικά με κάθε αγάπη στην πατρίδα μου, γιατί είμαι κατά το ίμιση Βελγίδα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα παίρνουμε συλλογική ευθύνη. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, μην τρελαθούμε κιόλας, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Σωστό.
0: Πάντως υπάρχει το βιβλίο για τον βασιλιά Λεοπόλδο που έχει βγει από τις εκδόσεις Θεμέλιο παλαιότερα, το οποίο ήταν συγκλονιστικό, θα έλεγα.
1: Δεν ήταν από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ούτε το κομμάτι το πρώιμο του βασιλιά Λεοπόλδου, αλλά σίγουρα όχι ούτε ο εμφύλιος.
0: Ναι, ο οποίος απότοκο μιας κατάστασης είναι. Οι εμφύλοι δημιουργούνται σε αυτές τις περιπτώσεις υποδαβλιζόμενοι από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ο εμφύλιος τότε στο Βελγικό Κονγκό ήταν ουσιαστικά το θέατρο του ψυχρού πολέμου ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη, την Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, κολυμπάμε Χάνεμ. Καταρχάς να πω 6985-870-59 στο Viber για τις συμμετοχές σας, και βεβαίως 210-32-17-777 τηλεφωνικά για δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, Χάνεμ, για κολυμπήστε μας, για πετάχτε μας στη θάλασσα.
1: Χάνεμ λοιπόν είναι μια προσφώνηση σεβασμού. Έτσι προσφωνούσαν οι Αιγύπτιες στα τέλη του 19ου αιώνα τις Ευρωπαίες, οι οποίες αποτελούσαν εκείνη την εποχή. Οι Ευρωπαίοι ήταν η άρχουσα αστική τάξη τότε στην Αίγυπτο. Το μυθιστόρημα Χάνεμ λοιπόν εκτελήσεται στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Μια Αλεξάνδρεια η οποία είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, χωνευτήρι πολιτισμών, και μια πόλη η οποία κουβαλάει περί τους 30.000 Έλληνες.
0: Ναι, και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά.
1: Σε θέσεις κλειδιά, ναι, μιλάμε τότε για την Αλεξάνδρεια του Αβέροφ, την Αλεξάνδρεια του Μπενάκη, του Σαλβάγου, μια πολύ εύπορη ουσιαστικά αστική τάξη. Μιλάμε όμως ταυτόχρονα και μια Αίγυπτο η οποία έχει έρθει στο χείλος της καταστροφής. Είναι μια Αίγυπτος η οποία 5 χρόνια νωρίτερα έχει πτωχεύσει. Της έχει επιβληθεί ένα τότε διεθνές νομισματικό ταμείο. Έχουν υπό την καθοδήγηση των Βρετανών, κυρίως των Βρετανών και των Γάλλων, μια οικονομική εξαθλίωση του λαού και μια αναδυόμενη επανάσταση. Οι Αιγύπτιοι τότε, με υπό την καθοδήγηση της τότε αντιπολίτευσης και με τη συνδρομή της τέχνης, της σατυρικής, της σάτυρας ουσιαστικά, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Και αυτό οι μεγάλες δυνάμεις δεν τον συγχώρεσαν ποτέ και βομβάρδισαν τότε την αγαπημένη μας πόλη. Και είναι η αρχή της κυριαρχίας των Βρετανών στην Αίγυπτο και η δημιουργία του Αγγλικού Προτεκτοράτου. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο εν ολίγες.
0: Μιλάμε πάντα για τον προπερασμένο αιώνα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το αναφέρω για τους φίλους και τις φίλες.
1: Αλλά από τόσο όμορφα η ιστορία κύκλους κάνει και επαναλαμβάνεται. Όταν άρχισα να μελετάω εκείνη την εποχή, δεν μπόρεσα να μην κάνω τις αντίστοιχες αναλογίες με τη δική μας πολύ πρόσφατη ιστορία.
0: Ναι, ναι. Παραπομπές, αλλά και της ίδιας της Αιγύπτου, με τον τρόπο με τον οποίο...
1: Συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
0: Λέω, από τη στιγμή που το ίδιο πράγμα συνέβη και στην Αίγυπτο σε διάφορες φάσεις, μέχρι και τη στιγμή βεβαίως της εθνικοποίησης της Διώρυγας και τα λοιπά και τα λοιπά, και τη συνέχεια. Δηλαδή, η συγκεκριμένη χώρα έχει υποστεί με διάφορους τρόπους τις παρεμβάσεις, έμεσες ή άμεσες, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Μέχρι
1: πολύ
0: και σωστά. Σήμερα εννοώ, μέχρι και τις μέρες μας. Και βεβαίως να πούμε ότι μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει και όλα τα χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης ιστορίας, έτσι δεν είναι? Μιας ιστορίας που...
1: Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία αρνήθηκε να μπει στα στεγανά της εποχής που θέλανε να της επιβάλλουν ουσιαστικά. Αρνήθηκε να έχει το ρόλο της γυναίκας η οποία θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά, θα περιφέρεται στα κοσμοπολιτικά σαλόνια. Και δεν θα έχει...
0: Που ήταν μπόλικα για τους Έλληνες την εποχή εκείνη, βεβαίως.
1: Ναι. Όταν τα μεγάλα σαλιώνα εκείνης της εποχής διαμόρφωναν την ιστορία, όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια, αλλά επηρεάζαν και την ιστορία της ίδιας Ελλάδας τότε.
0: Μάλιστα. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι?
1: Είναι μια γυναίκα λοιπόν, η οποία αρνήθηκε αυτό το ρόλο, η οποία ταυτίστηκε...
0: Ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, έχει σημασία την εποχή. Μιλάμε για μια εποχή που ήταν αδιανόητο αυτό.
1: Ναι. Αλλά ήταν μια γυναίκα η οποία, εντάξει, είναι, μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά διάβαζε πάρα πολύ. Είχε ανοίξει τους οριζοντές της και δεν μπορούσε πραγματικά να διανοηθεί αυτό που γινόταν στις πλάτες και των Αιγυπτίων, αλλά και κυρίως την αφιλεγόμενη στάση την οποία κράτησε τότε και η ελληνική κυβέρνηση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ήταν αναμενόμενο τότε για τους Έλληνες να διαισθανθούν το δράμα των Αιγυπτίων. Ας μην ξεχνάμε ότι η δική μας ελληνική επανάσταση δεν ήταν πάρα πολύ μακρινή από αυτό. Η Αίγυπτος τότε ήταν μέρος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι Αιγύπτιοι προσπαθούσαν να βρουν την ταυτότητά τους και οι ίδιοι. Αλλά η ανάγκη των Ελλήνων και της άρχουσας τάξης, αλλά ακόμα και των κυβερνήσεων, να σταθούν με δίπλες κρατές δυνάμεις εκείνη την εποχή, επικράτησε αυτό το ενστίκτο, το οποίο είναι πραγματικά μια από τις αμφιλεγόμενες στιγμές.
0: Μιλάτε από Hans Frey.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε, να μιλήσουμε απευθείας, γιατί και εσείς τα ακούσετε καλύτερα.
1: Βεβαίως, το στέμα. Μισό δευτερόλεπτο. Μα ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Άψογα. Άψογα και εσείς θα μας ακούτε. Όλα είναι καλύτερα. Λοιπόν, βέβαια να πούμε, αφού μιλάμε πια για την ελληνική κυβέρνηση εκείνη την εποχή, ήταν τεράστιες και οι εμπορικές σχέσεις. Ήδη είχαν αρχίσει να υπάρχουν και να παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Το βαμβάκι, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ήταν ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ένθεν κακήθεν, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, το βαμβάκι και τα καπνά.
0: Και τα καπνά, ήταν βέβαια.
1: Κινητήριες δύναμη εκείνη την εποχή. Και τότε η Αίγυπτος είχε η αστική τάξη της Αιγύπτου τότε αποτελούνταν κυρίως από το ευρωπαϊκό στοιχείο και κυρίως από τους Έλληνες τότε.
0: Έλληνες, Γάλλους, ναι.
1: Τότε αυτή ήταν η αστική τάξη της Αιγύπτου. Άρα υπήρχε ένα τεράστιο κενό πάνω σε αυτό. Οι Έλληνες απολάμβαναν τρομακτικά προνόμια μέσω των δύο ομολογήσεων, δηλαδή δεν υπήρχαν φόροι. Οι Ευρωπαίοι δικάζονταν όχι στα αιγυπτιακά δικαστήρια, αλλά στις προξενικές τους αρχές, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούσε τεράστιες ανισότητες εκείνη την εποχή. Και αυτό υπήρξε ένα πάτημα στο να αναπτυχθεί όλο αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο βέβαια ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο με την Ελλάδα, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη, με ένα τεράστιο πολιτισμικό κέντρο και στην πλευρά της Αιγύπτου, αλλά σαφέστατα και μέσω των μεγάλων μας ευεργετών εκείνη την εποχή.
0: Ναι. Με το αζήμιο το πάντα, δεν αλίμονο. Ναι, αλίμονο. Γνωστά
1: πράγματα. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
0: Μα πρέπει κάποια στιγμή όμως. Δεν είναι τυχαίο πάντως το πόσο Εύκολη ήταν η Αίγυπτος για πολλά πράγματα. Πολλά χρόνια μετά από την εποχή που αναφέρεται το μυθιστόρημά σας, πολλές από τις ταινίες που γυριζόντουσαν στην Αίγυπτο. Όταν ναι. άρχισε να υπάρχει ο ελληνικός κινηματογράφος. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι, ήταν κοιτίδα πάρα πολλών πολιτισμικών γεγονότων. Και γι' αυτό, γιατί η Αίγυπτος κουβαλάει όχι μόνο την τότε ιστορία, αλλά η Αίγυπτος είναι διαποτισμένη από την ιστορία του ελληνισμού. Mm-hmm. Ήταν ένα ουσιαστικά θέατρο εντός εισαγωγικών του ελληνισμού, το οποίο εντάξει, ήταν και λογικό να φωτιστεί με τον τρόπο το οποίο του αναλογεί και του αξίζει.
0: Ναι. Κουμπώνανε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κουμπώνανε σε διάφορες φάσεις οι δύο λαοί, αλλά και οι δύο πολιτισμοί και οι δύο οικονομίες. Γιατί μην κοιτάμε και από πίσω, μην κοιτάμε μόνο μπροστά τι υπάρχει, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Η γνωστή ερώτηση, πόσο χρόνο χρειάστηκε για να στηθεί αυτό το όμορφο βιβλίο?
1: Περίπου 2 χρόνια. Η σκέψη αυτού του βιβλίου προϋπήρχε από την έκδοση του πρώτου μου βιβλίου. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας, το οποίο δεν είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Η λογοτεχνία έχει ασχοληθεί κυρίως με το κομμάτι της μετά το 1950 ή την εποχή του Μεσοπολέμου. Αυτή η ιστορία λοιπόν, η οποία μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, χρειάστηκε τουλάχιστον 2. Και ήταν στα σπάργανα ήδη, αρκετά πριν εκδοθεί το πρώτο μου βιβλίο.
0: Α, έχει προηγηθεί, σαν σκέψη.
1: Ναι, σαν σκέψη. Ναι, σαν σκέψη μέσα στο μυαλό μου είχε προηγηθεί, ναι. Αλλά εντάξει, σαν κάθε ιστορικό μυθιστόρημα, απαιτεί ενδελεχή έρευνα, έλεγχο των πηγών, το οποίο, επειδή ακριβώς έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια, έχει μία δυσκολία και έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλα έχουν υποθεί, δεν υπάρχουν εγκριμένα αρχεία. Είναι γραμμένα όλα. Η δυσκολία είναι πού θα τα βρεις και είναι αρκετά λιγότερα αυτά που παρέχει η καταγραφή των πιο σύγχρονων.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν κενά σε σχέση με. Ναι, βέβαια.
1: Κυρίως το πραγματολογικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο έχει μια τεράστια... Είναι μια πρόκληση να βρεις το πραγματολογικό κομμάτι. Δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις φορεσιές, όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά είναι μια πολύ γοητευτική δουλειά στο παρελθόν.
0: Και βεβαίως φτάνουμε πολύ γρήγορα, ενώ φτάνουμε πολύ γρήγορα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σχέση των Ελλήνων, των Εγγλέζων και των Αιγυπτίων σε σχέση με όλα όσα έγιναν εκεί. Το λέω διότι τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι. Όλα συνδέονται και οι εποχές εκείνες ήταν πάντα σαφέστατα ρευστές, αλλά άλλοι επικαλύπτονταν σίγουρα.
0: Το λέω γιατί είχε πάρα πολύ σχέση, έτυχε δηλαδή να έχω πάρα πολλές ιστορίες από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν στο ναυτικό στη Μέση Ανατολή, ήταν στην Αλεξάνδρεια. Και έχω ακούσει διάφορα πράγματα για το λαό των Αιγυπτίων, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τα υπόλοιπα είναι... Είναι πράγματα που είτε έχουν γραφτεί είτε έχουν υποθεί και τα λοιπά. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο λαό με τον χειδαιότερο τρόπο οι Εγγλέζοι κατά κύριο λόγο, έτσι για να μην... Όχι ότι οι Έλληνες ήταν άμυροι του αίματος, αλλά μιλώ για τους Εγγλέζους.
1: Οι Έλληνες έχουν πάντα, έχοντας ζήσει πάρα πολλά χρόνια υποδουλωμένοι, έχοντας ζήσει διάφορους κατακτητές κατά εποχές, ώρες και καιρούς, κρατάνε πάντα μια ευαισθησία. Θεωρώ, η οποία μπορεί να μην είναι εμφανής, αλλά σίγουρα δεν αντιμετωπίζουμε τους λαούς έτσι όπως τους αντιμετωπίζουν οι μεγάλες κρατές δυνάμεις, οι οποίες έχουν συνηθίσει σε αυτό.
0: Ναι, καλά, εμείς δεν είχαμε ποτέ το στοιχείο.
1: Και οι Βέλγοι, για το άλλο μου βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε ποτέ το στοιχείο της επικροατίας, δεν μπαίναμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, και αντικειμενικά και υποκειμενικά, οπότε δεν είναι διαφορετικός ο τρόπος.
1: Έχουμε άλλη ενσυναίσθηση σε αυτούς τους λαούς.
0: Ναι, ναι. Έτσι, πολύ απλά. Πολύ ωραία. Κύριε Αγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοτάξιδο βεβαίως.
1: Για το πολύ όμορφη συζήτηση.
0: Καλοτάξιδο και θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Και να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά. Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουμε πολλές διαφυγές. Τουλάχιστον αυτές τις λίγες να τις αξιοποιούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και μια όμορφη μέρα σε όλους τους πρώτες.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, τα χρέη μας. Πρώτα απ' όλα για το βιβλίο της Ειρήνης Τζεριμτζάκη, «Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό». Νεκταρία Διακαντώνη και Μαρουλίνα Πλακάκη. Μαρουλίνα Πλακάκη και Νεκταρία Διακαντώνη θα περάσουν από τις εκδόσεις Εύμαρος. Δείτε την διεύθυνση, είναι κάπου εκεί στον Ταύρο, να παραλάβετε τα βιβλία σας και να απολαύσετε τον καφέ σας στο καφέ βιβλιοπωλείο εκεί. Και πάμε στο Χάνεμ της κυρίας Βαλερία Αγγέλου. Αναστασία Ντότσικα και Γιάννης Ιωάννου. Γιάννης Ιωάννου και Αναστασία Ντότσικα, οι δύο νικητές. Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σοφία Ξερικού στον ήχο, Βάσο Κώστα ήταν μαζί μας στην επικοινωνία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον καιρό που ήταν εδώ. Και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Ερνιάδης με τα όμορφα του. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο βράδυ στην εκπομπή μας για την αστυνομική λογοτεχνία στο 9 με 11 το βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνηστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Καταπέλτης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση με πρόθεση του τόπου του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Τεμπών κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού. Η πρόταση του αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία φέρνει στο φως η Αυγή της Κυριακής, αναφέρει ότι ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έδρασε κατόπιν εντολής του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία μετέφερε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος. Μετά την εισαγγελική πρόταση, το λόγο έχει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει με σχετικό βούλευμα για το αν και με ποιο περιεχόμενο θα παραπεμφθούν ο κ. Τριαντόπουλος και 4 ακόμη πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο. Οργανωτική ανάταξη, αναδιάταξη για τις εκλογές, είσοδο στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, είναι το τριπλό στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζει Ρένα Δούρου στην Αυγή της Κυριακής. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί προγραμματικές συγκλήσεις με τα προοδευτικά κόμματα απέναντι στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή θα παίξει καταλυτικό ρόλο για έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας των προοδευτικών δυνάμεων. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εγγράφεται Όλυμπος. Η ομόφωνη απόφαση αναγνωρίζει ότι το ψηλότερο βουνό της χώρας μας αποτελεί φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας αξίας για την ανθρωπότητα, ενώ αναμένεται να αναληφθούν μεγαλύτερες ευθύνες για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος του βουνού. Ένας 32χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη καθώς φωτογράφησε με το κινητό του 22χρονη χωρίς τη συνένεσή της. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Ρουμανία, μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατέριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Στις αθλητικές ειδήσεις, εξέλιξε ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο στο Σίδνεϊ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την Ουγγαρία. Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη, η εθνική μας ομάδα προηγείται με 11-10.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνούν βαθμία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Λινεάδη.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα θα σας μιλήσω για πράγματα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί για πράγματα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στον τόπο μας γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς, ακόμα και αν έχει ένα μικρόφωνο και έχει και την ελευθερία να εκφραστεί. Από πού να το πιάσει κανείς? Διαβάζω ακόμα και τις δικές μας εφημερίδες, διάβαζα την Εποχή, ένα άρθρο στην Εποχή για το θέμα των πανεπιστημίων που έχει προκύψει. Δεν καινούριο, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και διάβαζα ένα μεγάλο κείμενο, ένα σχόλιο για το ότι εμφανίζονται τώρα μέσα στο χώρο που της ευρύτερης αριστεράς, όπως και να την ονομάσει κανείς, και να την ονομάσει κανείς, δεν ξέρω πια τι είναι αριστερό, τι είναι κεντρό, τι είναι δεξιό, έχει για ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα σε όλο το δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο Τραμπ ονομάζει όλους τους αντίπαλους του κομμουνιστές και κινητοποιεί μάλιστα όλων των αμερικάνικο κατασταλτικό μηχανισμό που είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, τον κινητοποιεί εναντίον των αντιπάλων του, στους οποίους έχει δώσει το προσωνύμιο κομμουνιστής. Είναι όλοι κομμουνιστές, από το δήμαρχο της Νέας Υόρκης μέχρι νεαροί φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο στη Μινεάπολη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κακομεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων. Για το αμερικάνικο κατεστημένο σήμερα, το πιο σκληρό, το πιο άγριο, το πιο επιθετικό, όσοι δεν συμφωνούν με τις πολιτικές του, όσοι προβάλλουν έστω απλές αντιρρήσεις, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν και σε πρακτικές ενέργειες, είναι κομμουνιστές. Και όπως επαναλαμβάνει συνεχώς ο πρόεδρος Τραμπ, για να τον ακούσει και η υπόλοιπη ανθρωπότητα, ο μεγαλύτερος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα και της ανθρωπότητας ολόκληρης είναι ο κομμουνισμός. Βέβαια, κατά μία έννοια, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, μπορεί και να έχει και δίκιο. Και μάλιστα προβαίνουν και σε ενέργειες πολλές. Έχουν σχεδόν βγάλει παράνομο οτιδήποτε έχει την ονομασία αντιφά, δηλαδή αντιφασιστικό. Και έχουν ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς, τοπικές αστυνομίες, ομοσπονδιακή αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες, FBI. Όλοι έχουν επικεντρώσει πολιτικά την προσοχή τους σε ό,τι είναι αντιφά. Έχουν μπλέξει οι άνθρωποι. Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο αυτής της παρακμής που χαρακτηρίζει το δυτικό κόσμο, ο οποίος έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δεν μπορεί καν να συντηρήσει ούτε προσχηματικά αυτά τα οποία θεωρούσε ως δικές του επινοήσεις και εφαρμογές και τις πρόβαλε ως στοιχείο των λεγόμενων αξιών του στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ποτέ δεν το εννόησε πραγματικά βέβαια, αλλά το επικοινωνούσε αυτό. Είμαστε μια τέτοια εποχή όπου φαίνεται ότι τελικά κανένας δεν είναι ανεπηρέαστος. Και το λέω αυτό τώρα, θα μου πείτε, με αφορμή ένα άρθρο στην Εποχή. Το συνδέω με συγκεκριμένα πράγματα με αφορμή το άρθρο της Εποχής. Αλλιώς αυτό είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούμαι όσοι παρακολουθείτε τακτικά την εκπομπή συνέχεια. Και σήμερα το θέμα μου, η προετοιμασία που έχω κάνει για τη σημερινή εκπομπή, έχει σχέση με αυτό. Αλλά το άρθρο της Εποχής έχει σχέση με το γεγονός ότι εμφανίστηκαν απόψεις στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, συγκεκριμένα από ό,τι διάβασα στο καινούριο κόμμα που έχει φτιάξει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ
αλλάζει την γραμμή, τη στάση που είχε όχι μόνο η αριστερά, που είχε όλη η κοινωνία και όλο το πολιτικό φάσμα, και το αριστερό και το κεντρό και το δεξί, και αφορά το θέμα της δημόσιας παιδείας, αφορά τα πανεπιστήμια που προστατεύτηκε από όλους ο θεσμός του Δημόσιου Πανεπιστημίου και είναι κατοχυρωμένος και μέσα στο Σύνταγμα. Όμως η εξουσία, η οποία δεν έχει μέρος που να μην έχει βάλει το χέρι της, ελέγχει και την λεγόμενη δικαιοσύνη, προχώρησε και νομιμοποίησε, με ή χωρίς εισαγωγικά, 4 ξένα πανεπιστήμια, τα οποία μάλιστα πήραν το καθένα από μια πολυκατοικία, όπως γίνεται με τα funds που παίρνουν τις πολυκατοικίες, κάνουν κάτι τροποποιήσεις και τα κάνουν Airbnb. Και βλέπω ένα τέτοιο πανεπιστήμιο στην Ιπποκράτους, μια πολυκατοικία, από κάτω είναι μια καφετέρια και μια από αυτές τις εταιρείες μεταφοράς αντικειμένων, η DHL πια είναι. Και από πάνω μια πολυκατοικία, τη μεταλλάξανε εκεί πέρα, τη φτιάξανε, βάλανε κάτι υδραυλικούς, θα βάλανε και τίποτα μεσοτυχίες, γραφεία, και το κάνανε πανεπιστήμιο. Με μια είσοδο κάπως λουξ για την Ιπποκράτους και με security στην είσοδο. Νέα ήθη, νέοι θεσμοί, νέες καταστάσεις. Και τώρα δηλαδή έχουμε το πρόβλημα ότι, εντάξει, ο μητσοτακισμός ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει. Είναι το πλήρες ξεπούλημα της χώρας. Τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα. Ακόμα και τα πιο δεξιά site να διαβάσεις, που έχουν αναγνωσιμότητα στο χώρο τους, όπως το Capital που διάβαζα χθες. Το Capital γράφει για την διείσδυση των ξένων στην Ελλάδα, στην αγορά για παράδειγμα ακινήτων, στα ακίνητα πολυτελείας, όπου γίνεται ένα όργιο. Τώρα τι είναι ακίνητο πολυτελείας, προφανώς τα πιο ακριβά. Τα πιο φθηνά τα κάνουν Airbnb, τα πιο ακριβά τα παίρνουν, είναι άλλου είδους επένδυση, άλλου επίπεδου, σε άλλους απευθύνονται. Και εκεί βλέπεις, δεν είναι αυτό που λέμε, α, έχουν μπει οι Κινέζοι, έχουν μπει... Όχι, είναι, πρώτη είναι οι Βρετανοί με πολύ μεγάλο ποσοστό, μετά είναι οι Γερμανοί, είναι οι Ολλανδοί, είναι οι Αμερικάνοι, βέβαια, οι σύμμαχοί μας. Καλοί μας σύμμαχοι, πρώτοι, οι μεγάλες Μητροπόλεις. Αυτές παίρνουν κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι μέσα από τα funds έχουν πάρει και όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς, όλους τους στρατηγικής σημασίας οργανισμούς, επικοινωνίες, ενέργεια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους. Αυτό. Αδειάζει η χώρα. Η χώρα, δηλαδή ως οντότητα, δεν θα έχει καμία ιδιοκτησία πάνω στα εδάφη της. Τίποτα από όλα όσα χρειάστηκαν 200 χρόνια για να δημιουργηθούν, για να δικτυωθεί ο ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα, χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να γίνουν, να μπουν τα δίκτυα της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν, αυτό έχτισε ο ελληνικός λαός. Έλληνες τα χτίσανε πάνω στα βουνά, σκάβοντας, ένα τεράστιο έργο. Αυτό λοιπόν, τζάμπα πράγμα, τζάμπα, φτηνά-φτηνά το πουλάνε στους ξένους. Γιατί αυτή είναι η αποστολή τους. Γι' αυτό είναι τοποθετημένοι. Γι' αυτό είναι επιλεγμένοι. Αλλά τώρα και από το χώρο μας αρχίσανε οι υποχωρήσεις, ναι μεν αλλά όχι έτσι. Δηλαδή θα τους δώσουν τα πανεπιστήμια, ήδη τα funds, οι επενδυτές, μέχρι στιγμής έχουν αγοράσει και τα καλύτερα, δηλαδή τα γνωστότερα και τα ακριβότερα και τα σημαντικότερα ιδιωτικά σχολεία. Όλα. Δούκας, το ένα, το άλλο, πώς τα λένε, Μωραΐτης, αυτά τα έχουν αγοράσει όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι πολιτική. Αυτό είναι υπεράσπιση του τόπου, αυτό είναι πατριωτισμός. Ρωτάω.
Δεν ξέρω. Αυτό. Ανοίγεις και μια εφημερίδα, ανοίγεις την εποχή, συγχύζεσαι. Ανοίγεις την αυγή, συγχύζεσαι. Ανοίγεις το δρόμο της αριστεράς, συγχύζεσαι. Τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις εφημερίδες για να μην συγχυζόμαστε. Να καταργήσουμε και το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Εάν δεν υπάρξει μια αφύπνιση όλων των προοδευτικών ανθρώπων, όλων των έντιμων ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν αυτόν τον τόπο, που έχουν μια συνείδηση, που δεν θέλουν να γίνουμε Χαβάη, δεν θέλουμε να γίνουμε μετά από 3.000 χρόνια πολιτισμού να καταντήσουμε μια Χαβάη που θα εξυπηρετεί τους ξένους για να απολαμβάνουν τον ήλιο και να κολυμπάνε στη θάλασσα και να τρώνε χωριάτικες σαλάτες ή να φτιάχνουν σπίτια ακριβά για να έρχονται εδώ να φέρουν τους φίλους τους και να δείχνουν ότι έχουν εξοχικά και στην Ελλάδα και να έρχονται εδώ για να... Όταν έρχονταν παλιότερα κάποιοι, έρχονταν τουλάχιστον κάποιοι συνταξιούχοι γιατί είχαν ρευματισμούς και αρθρητικά, όπως ήταν η Γαλλίδα, η δασκάλα μου, η Μαντάμ Σόμερβιλ, στη δεκαετία του 60, που είπε ο γιατρός στο Παρίσι. Το μόνο μέρος που, γιατί φάρμακα δεν υπάρχουν, μόνο παυσίπονα θα σε εξοντώσουν. Πήγαινε στην Αθήνα που έχει καλό κλίμα. Από τότε βέβαια που η Μαντάμ Σόμερβιλ στη δεκαετία του 60 ήρθε στην Ελλάδα και μου έκανε εμένα γαλλικά, μέχρι σήμερα και η Αθήνα έχει καταστραφεί. Έλλειψη σχεδίου, υπερπληθυσμός, τσιμέντο μέχρι εκεί που δεν πάει. Τώρα χτίζουν 9 ορόφους στη Σόλωνος, απέναντι από το κτίριο του Τσίλερ, την πρώην φυσικομαθηματική σχολή, το χημείο, ως γνωστόν, σήμερα βιβλιοθήκη της νομικής σχολής και αύριο και μουσείο φυσικής ιστορίας, φυσικής και χημείας. Λοιπόν, αυτά. Καταστρέφεται ο τόπος πανταχώθεν. Ξεπουλούνται τα ασημικά και τα μαλαματένια και οτιδήποτε έχει αξία. Θα μείνουν εδώ ό,τι έχει απομείνει που δεν θέλει κανείς να το αγοράσει, που δεν έχει καμία αξία τίποτα. Και αυτό θα διοικούν οι μελλοντικές κυβερνήσεις, οι οποίες αν είναι προοδευτικές θα πρέπει να κάνουν επανάσταση για να αποκαταστήσουν ό,τι μπορούν, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο και με τις δεδομένες συνθήκες στην Δύση, ή θα είναι ξεπουλημένες κυβερνήσεις, κάθε τόπος έχει τους ξεπουλημένους του, αυτοί ξέρουν, έχουν τα think tanks, έχουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν τις μυστικές υπηρεσίες, ξέρουν ποιοι είναι. Σε αυτούς δίνουν τις δουλειές, σε αυτούς δίνουν τα πόστα, με αυτούς φτιάχνουν τα κόμματα. Έτσι διοικούν τους τόπους. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Παθητικά θα το αφήσουμε όπου πάει? Ρημαδιό? Ξέρω εγώ. Τι να πω, πάντως δεν είναι η κατάσταση καλή. Δεν τα καταφέραμε. Πρέπει και αυτό να το ομολογήσουμε, ότι αποδειχτήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων όλοι, ανεξαιρέτως. Και εγώ πρώτος. Και ποιος θα προστατεύσει την Ελλάδα? Εμείς, τουλάχιστον οι αριστεροί άνθρωποι, είχαμε μια φωνή, αντιστεκόμασταν, εμποδίσαμε πράγματα, κρατήσαμε πράγματα ακέραια για δεκαετίες και για πολύ δύσκολες, σε πολύ δύσκολες εποχές, σε πολέμους, με καταστροφές, με πτωχεύσεις, με πραξικοπήματα, με ό,τι έκαναν οι αποικιοκράτες και οι ντόπιοι εδώ πέρα δοσύλλογοι, τα αντιμετωπίσαμε με πάρα πολλά θύματα. Ηρωικοί άνθρωποι, γενναίοι, με αγάπη για τον τόπο, πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Αυτό ήταν ανέκαθεν το πρότυπο της αριστεράς. Οι άνθρωποι αυτοί, πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Τώρα, τι λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν τελειώνει η ιστορία βέβαια.
ούτε ξέρουμε τι υπάρχει στην επόμενη στροφή, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή τα πράγματα καλά δεν τα βλέπω. Βλέπω ότι ακόμα και στην Ήπεθρο, στην επαρχία, όπου βάζουν παντού ανεμογεννήτριες, ακόμα και σε περιοχές που η γη είναι καλλιεργήσιμη, ακόμα και σε περιοχές που ζουν από την κτηνοτροφία και έχουν κατσίκια στα βουνά και ακόμα και στα τουριστικά μέρη, παντού, γιατί εκεί μοιράζεται το χρήμα. Τρεις εταιρείες έχουν πάρει όλα τα λεφτά και χαράζουν όλα τα απάτητα βουνά, τοποθετούν εκατομμύρια τόνους τσιμέντου και σίδερου σε όλες τις κορυφογραμμές. Δεν μένει τίποτα. Το οποίο μηδενίζεται από παράδεισος, από φύση, από νατούρες, από τέτοια. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται ένα σκουπιδαριό. Ένα σκουπιδαριό από μέταλλα, από τσιμέντα, από κακή ποιότητα, από φτίνια. Πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή δεν ξέρω. Είναι... και δεν βλέπω λύση. Βλέπω ανθρώπους που προσπαθούν. Βλέπω. Και ανάμεσά μας και παραέξω και στην επαρχία. Βλέπω ανθρώπους. Αλλά έχει η διάβρωση προχωρήσει τόσο πολύ που ακόμα και η μεγάλη πλειονότητα των άμεσα ενδιαφερομένων είναι παγωμένη, είναι μουτιασμένη, είναι πεσμένη, δεν αντιδράει. Βλέπω δηλαδή τώρα εκεί στην Πελοπόννησο που πηγαίνω, βλέπω υπάρχουν 10, 20, 30, 40, 50 άνθρωποι που αγωνίζουν σε μια περιοχή που έχει 200-300.000 κατοίκους. Τι αποτέλεσμα να φέρουν. Μπράβο τους. Αλλά όταν κινητοποιούνται 100 άνθρωποι στους 100.000, τι αποτέλεσμα να έχουν. Και οι άλλοι τους βλέπουν και ως γραφικούς και λένε, έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα. Οι άλλοι λένε, αυτή είναι η μοίρα του τόπου, έτσι θα πάει. Ας έρθουν και οι ξένοι, μπορεί να τα κάνουν καλύτερα. Ό,τι θέλεις ακούς. Γιατί έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω. Πολλά μπορώ να πω, τώρα έτσι αυτά μου βγήκανε αυθόρμητα και κάπως λίγο χύμα. Αλλά έτσι αισθάνομαι σήμερα, το πρωί και αυτή την ώρα. Για να σας ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι από ένα συγκρότημα που το αγαπούσα όταν μεγάλωνα, όταν ήμουν 12, 13, 14 χρόνων. Και να κλείσουμε με αυτό το πρώτο ημίωρο για να συνεχίσουμε μετά.

0: το κόκκινο.
1: Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, ναι, ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα για το σχόλιό μου. Ήρθε και ένα μήνυμα από την Κέτη, η οποία με καθησυχάζει λέγοντάς μου ότι άμα γίνουνε με κανόνες τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι μια χαρά, γιατί θα λειτουργούν σαν τα δημόσια. Δηλαδή τώρα τα δημόσια λειτουργούν καλά. Τα δημόσια δεν λειτουργούν καλά γιατί ακριβώς προετοιμάζεται το έδαφος για τα ιδιωτικά. Όπως έγινε με τα νοσοκομεία, που έχει γεμίσει η Ελλάδα νοσοκομεία ιδιωτικά τεράστια και ακόμα περισσότερα διαγνωστικά κέντρα, γιατί είναι απλό. Πηγαίνεις, νοσηλεύεσαι στον Άγιο Σάββα, όπως την περασμένη εβδομάδα μία φίλη μου που διαγνώστηκε με καρκίνο στο μάτι, και της κάνουν βιοψία και της λένε τα αποτελέσματα θα βγουν σε 40 μέρες. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικό. Εγώ έχω νοσηλευτεί στον Άγιο Σάββα και ξέρω τι αγώνας γίνεται εκεί πέρα και πόσο καλή είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Τι να πω, δηλαδή χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους αυτούς. Το λέω και προσωπικά. Αλλά πώς να λειτουργήσουν τα εργαστήρια, πού να προλάβουν όταν δουλεύουν ένα-δύο άνθρωποι και πρέπει να κάνουν τις βιοψίες για 200, γιατί πηγαίνουν και εξωτερικοί. Είναι τα εξωτερικά ιατρία, δεν πηγαίνουν μόνο οι νοσηλευόμενοι. Λοιπόν, σου λέει τόσο είναι, το ταχύτερο μπορούμε. Και τα παίρνεις και πηγαίνεις και το κάνεις σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και σου λέει θα σου δώσω πρώτη απάντηση τη Δευτέρα και τα υπόλοιπα μέχρι τη εβδομάδα. Τι θα κάνεις, έχεις καρκίνο στο μάτι. Θα περιμένεις εσύ, ο αδερφός σου, η μάνα σου, το παιδί σου. Έτσι στήθηκε όλη η φάμπρικα για να πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και το παραπεμπτικό, αν προσέξετε, που σου δίνει ο γιατρός σου για να πάει να κάνεις μια εξέταση, σου λέει έχεις περιθώριο να την κάνεις, ξέρω εγώ, 4 μήνες σε δημόσιο νοσοκομείο και 2 μήνες σε ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό πληρώνεις βέβαια. Αλλά μπορείς να πας και να σου κλείσουν ραντεβού σε 3-5 μέρες, 7 μέρες και να τι κάνεις. Και να ξέρεις τι έχεις, να ξέρεις πώς θα συνεχίσεις, σε ποιο γιατρό θα πας, τη θεραπεία θα κάνεις να σωθείς. Πού μπήκε δηλαδή τάξη στον ιδιωτικό τομέα? Ελέγχονται τα νοσοκομεία? Ελέγχονται τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αυτά τα τεράστια, τα τραστ, στα οποία δουλεύουν και πάρα πολλοί που είναι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας, στην ιατρική, και δουλεύουν και πρώην υπουργοί και πρώην τέτοιοι, και είναι όλα ένα διαπλεκόμενο πράγμα, και πίσω από αυτές τις εταιρείες είναι η CVC, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαντ στην ανθρωπότητα, που έχουν 3 εκατομμύρια. Ποιο ελληνικό κράτος, ποιος Έλληνας υπουργός δηλαδή θα τους βάλει χέρι? Δηλαδή τα χρόνια που ήμασταν εμείς κυβέρνηση αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών νοσοκομείων? Ντρελαθούμε, παιδιά. Όταν βάλεις μέσα στο σπίτι σου το μεγάλο αφεντικό, θα του κάνεις και τσαμπουκά? Τόσο απλά τα θεωρείτε τα πράγματα? Τόσο αφελείς είμαστε δηλαδή? Εκεί ζούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται? Δεν καταλαβαίνουμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υποβαθμιστούν ακόμα παραπέρα? Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε εμείς την εξουσία? Ας το πάρουμε και έτσι. Πες ότι εμείς είμαστε πολύ τσαμπουκαλεμένοι και όταν θα ξαναπάρουμε την εξουσία, όποιος την πάρει, θα τα αλλάξει όλα από ριζοσπαστικά κτλ. Καλά, δεν έχω πιστεί γι' αυτό, αλλά ας υποθέσουμε ότι θεωρητικά μπορεί να ισχύει. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή? Θα ανατραπεί όλη αυτή η κατάσταση? Ή τι θα κάνουμε? Θα ανέβουμε στα βουνά και θα κατεβάσουμε τις ανεμογεννήτριες, τις χιλιάδες που έχουν μπει, γιατί έχουν καταστρέψει όλο το φυσικό τοπίο και έχουν κάνει την Ελλάδα χώρα γάμα κατηγορίας? Τι θα κάνουμε δηλαδή? Ή θα πάρουμε πίσω τις τράπεζες που τις έχουν πάρει ξένοι? Πώς θα τις πάρουμε δηλαδή? Έτσι. Θα πάμε στην JP Morgan και θα τις πούμε, ξέρετε κάτι, θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με τις ΗΠΑ. Γιατί εσείς και η HSB και ξέρω εγώ η Morgan Stanley έχετε πάρει τις μετοχές, έχετε τις ελληνικές τράπεζες, τα θέλουμε πίσω. Έτσι, ε. Εντάξει. Ό,τι σου παίρνουν ή ό,τι τους δίνεις, ξέχνατο. Εκτός αν κάνουμε καμία επανάσταση, σαν την Γαλλική Επανάσταση, σαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, σαν την Κινέζικη Επανάσταση του 49 κτλ. Αν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας ότι είναι μέσα στις προοπτικές μας και μάλιστα άμεσα, εντάξει, ας κάνουμε μια υποχώρηση τώρα, ας τα πάρουν όλα και τους τα πάρουμε όλα μαζεμένα πίσω. Τώρα, εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Και πώς λειτουργούνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ποιος δηλαδή, εμείς θα τα αναβαθμίσουμε? Δηλαδή αναβαθμίσαμε όλα αυτά τα ΙΕΚ που πήγανε χιλιάδες παιδιά, τα οποία πήραν πτυχία αλλά δουλειές βρήκανε. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά περάσουν από εκεί και οι οικογένειες τα σκάσανε. Τι έγινε? Εντάξει, εκτός αν... Εντάξει, και τη ζει στην Κοπενχάγη και τα λέει αυτά, έχει μια άλλη ίσως εικόνα των πραγμάτων. Αλλά και στην Ευρώπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια περί ολόγος, πού δηλαδή, ποια παιδεία, ποια εκπαίδευση, πού, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, δηλαδή σε ποια χώρα, στη Βρετανία, πού στηρίζονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Γιατί εδώ δεν είμαστε και Μητρόπολη, δεν έχουμε την εξουσία που έχουν τα αστικά καθεστώτα σε αυτές τις χώρες. Και η Κίνα τι? Η Κίνα που έχει 2.845 πανεπιστήμια και έχει 54 εκατομμύρια φοιτητές και βγάζει 12 εκατομμύρια από φοιτητές κάθε χρόνο, πώς πήγανε τόσο καλά αυτοί? Χρειαστήκανε τα ξένα πανεπιστήμια? Μα τα ξένα πανεπιστήμια καταρχήν δεν είναι μόνο για να μαθαίνουν οι άνθρωποι γράμματα και να λύνεις κάποια πρακτικά προβλήματα. Είναι μηχανισμοί. Είναι μηχανισμοί εξουσίας. Είναι μηχανισμοί που οι ξένες χώρες θέλουν τα πανεπιστήμια αυτά γιατί διεισδύουν περισσότερο και αποκτούν έναν έλεγχο όχι μόνο των υλικών όρων ζωής μιας χώρας, ελέγχουν το πολιτικό σύστημα και ελέγχουν και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και ποιος δηλαδή θα επιβάλλεις σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, θα να το επιβάλλεις να δημιουργήσει μέσα σωματείο εργαζομένων, ή θα έχουν οι φοιτητές στις ιδιωτικές σχολές, ακόμα και στα ιδιωτικά δημόσια σχολεία, έχουν δικαιώματα, έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι στα δημόσια? Και πώς θα το ανατρέψεις αυτό? Θα πας κόντρα και στους Άγγλους ιδιοκτήτες και στους Αμερικάνους και σε όλους αυτούς, ε? Εντάξει, okay. Εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλα απλούστερα πράγματα που δεν αναμειγνύονταν οι ξένοι γιατί δεν τους ενδιέφερε. Εμείς τώρα θα κάνουμε τόσο επαναστατικά πράγματα και άμεσα. Δεν καταλαβαίνουμε, φαίνεται, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι ό,τι δίνουμε και ό,τι μας παίρνουν χάνεται. Μέχρι τη μέρα που θα έρθει θα γίνει η μεγάλη επανάσταση και θα ανατραπούν όλα. Ναι, αλλά μέχρι τότε δεν θα ζούμε. Και πώς θα ζούμε? Και μήπως όλα αυτά που γίνονται, μήπως αποθούνε και αυτή την ιερή μέρα που θα έρθει κάποια φορά, κάποια μέρα, την σπρώχουν ακόμα πιο μακριά στο απότερο μέλλον? Εντάξει. Δεν ξέρω. Μερικές φορές δυσκολεύομαι να συνεννοηθώ με όλους μας. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί όλοι έχουμε λίγο χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τι να πούμε δηλαδή? Εντάξει, τώρα από τάκτ και από σεβασμό, γιατί και οι σύντροφοί μας και αυτοί στεναχώριες περνάνε όλοι, όπου και αν βρίσκονται. Αλλά εντάξει, δεν τα λέμε. Τι να πούμε? Δεν είναι στεναχώρια δηλαδή? Ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ήμασταν ένα κόμμα ενωμένο, αγαπημένοι, ας το αποσύρω. Αλλά ήμασταν ένα κόμμα. μια προοπτική. Μας πίστεψε ο κόσμος. Τώρα έχουν δημιουργηθεί 6 κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Δηλαδή, τα έχουμε κάνει όλα τόσο καλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά. Εντάξει. Οκ. Okay. Ξέρω, σας στεναχωρώ, δεν θέλω να τα αποφεύγω αυτά. Προτιμώ να μιλάω για την Αφρική, την Ασία και την Λατινική Αμερική, παρά για τα δικά μας εδώ, είναι πολύ στενάχωρα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό τον τόπο τον πονώ, τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί έτσι μεγάλωσα, γιατί έχω συνδέσει την τύχη μου, τη ζωή μου, γιατί γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, αγαπώ την ιστορία, αγαπώ τον πολιτισμό μας, αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτά και δεν έχω μετανιώσει καθόλου και μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει και κάτι παραπάνω. Και πονάω, στεναχωριέμαι και έχω και συμπολίτες και συντρόφους που πονάνε και στεναχωριούνται και κάνουν. Αλλά δεν πρέπει να τα λέμε κιόλας. Δηλαδή όταν δημιουργούνται ρογμές ήδη μέσα σε αυτό το σώμα το τραυματισμένο. Είναι ώρα τώρα να κάνουμε πίσω σε πράγματα που τα έχουμε υποστηρίξει χρόνια. Δεν έχουμε υποστηρίξει τα δημόσια πανεπιστήμια με ένα σκεπτικό που δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχει όλη η ανθρωπότητα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν κάνει θράψη στις αποικίες, στις αφρικανικές χώρες. Πώς μιλάνε οι Κενιάτες αγγλικά? Δεν είχαν γλώσσα? 276 γλώσσες υπάρχουν μόνο αφρικανικές στην Κένια. Πώς φτάσανε στο σημείο να μιλάνε αγγλικά για να συνεννοηθούν? Γιατί στη Τζαμάικα μιλάνε αγγλικά? Γιατί ας πούμε στη Σενεγάλη μιλάνε γαλλικά? Γιατί μπήκανε τα ιδιωτικά σχολεία, μπήκαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βγαίναν οι εφημερίδες στα γαλλικά και άμα ήθελες να διαβάσεις εφημερίδα έπρεπε να ξέρεις γαλλικά. Αν το παιδί σου για να προσληφθεί σε μια δουλειά έπρεπε να ξεχάσει να μιλάει την αφρικανική του γλώσσα, έπρεπε να μιλάει γαλλικά ή να μιλάει αγγλικά. Ή αν ήταν στη Βραζιλία να μιλάει πορτογαλέζικα. Ή αν ήταν στη Λατινική Αμερική να μιλάει ισπανικά. Αυτά γίναν όλα με τη βία, με το ζόρι και με διάφορα μέσα. Δεν γίναν όλα με το βούρδουλα. Γίνανε με την εκπαίδευση, γίνανε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνανε με 150 τρόπους. Η αποικιοκρατία δεν ήταν παιχνίδι, δεν ήταν ένα εύκολο πράγμα, δεν ήταν κάτι που άφηνε τα πράγματα στην τύχη της. Γίνανε όλα μεθοδευμένα. Το 1900 η Αφρική ήταν μοιρασμένη στους αποικιοκράτες. Δεν υπήρχε ούτε μία χώρα που να μην ήταν αποικία από τις 55 χώρες που έχει η Αφρική σήμερα. Και μιλάνε η μισή αγγλικά και η άλλη μισή η Νιγηρία, μια χώρα 230 εκατομμυρίων κατοίκων, από τις πιο μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο. Μιλάνε αγγλικά. Τώρα καταφέρανε οι άνθρωποι που κάτι κινείται στο παγκόσμιο νότο να βάλουν τα αφρικανικά στο δημοτικό σχολείο στην Νιγηρία. Βέβαια. Αφού τους κάνανε δούλους, τους πήρανε όλους τους νέους ανθρώπους, τους δίρανε, τους μαστιγώσανε, τους ρημάξανε, τους λαιλατίσανε, τους πήρανε το ουράνιο, το πετρέλαιο, το κοβάλτιο, τα διαμάντια, όλα. Δεν τους αφήσανε. Δεν βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συνέχεια και είναι μέρος του ιδίου πράγματος? Τι, εμείς είμαστε απ' έξω? Εμείς μας σκοτώσαν τον Καποδίστρια και μας φέρανε εδώ βαβαρικό στρατό, βαβαρό βασιλιά, μας φέρανε βαβαρούς νομομαθείς που μας φτιάξανε τους νόμους, φέρανε βαβαρικές ορχήστρες που παίζανε βαβαρική μουσική, όλα. Έγινε μεγάλος αγώνας να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, να κρατήσουμε τις μουσικές μας, να κρατήσουμε την ιστορία μας και δεν τέλειωσαν εκεί. Από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούνε. Με πολέμους, με πραξικοπήματα, με δικτατορίες, με εξαγορές, με διαφθορά, με παραπλάνηση, με αποπλάνηση, με όλα τα μέσα. Τι μας μείνανε? Λίγα πράγματα. Μας μείνανε τα σχολεία, μας μείνανε τα πανεπιστήμια. Δηλαδή Δεν θα υπερασπιστούμε τίποτα. Οκ. Εντάξει. Και αν έχετε παιδιά, να το σκεφτείτε δύο φορές. Και αν έχετε και εγγόνια, τρεις φορές. Και αν έχετε δυσέγγωνα, τέσσερις φορές. Εντάξει. Εκτός αν δεν σας πειράζει να είστε λατζέριδες στη Χαβάη. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να είναι λατζέριδες στη Χαβάη. Αν είναι τυχερά και ευνοηθούν, δηλαδή ένα παιδί στα 100, οκ. Αν υπολογίζετε όλοι ότι το δικό σας παιδί και το δικό σας εγγόνι θα είναι το 1%, εντάξει. Αλλά δεν σας το εγγυάται κανείς αυτό. Για να ακούσουμε άλλο ένα έτσι λίγο λυπητερό κομμάτι.

heart of stone. Μια καρδιά από πέτρα. Rolling Stones. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ και έναν φίλο ο οποίος, Στέριος, μου έστειλε το τηλέφωνο του και μου είπε να το δώσω στην κυρία αυτή που έχει πρόβλημα με το μάτι της. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Στέριος ή αν εντωμεταξύ κάτι έχει κάνει η κυρία, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, σίγουρα. Και καταλαβαίνω και όλους εσάς που γράφετε. Γράφει μια φίλη για τις γλώσσες, τις διαλέκτους δηλαδή, που είχαμε εδώ και τις αφήσαμε έτσι ως άχρηστες να πάνε χαμένες, όπως τα βλάχικα και τα τσακώνικα και πολλές άλλες. Ακόμα και τα ποντιακά τονώθηκαν από τους πόντιους, τους Έλληνες που ήρθαν από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και αυτά πόσο θα αντέχουν, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει κράτος για να τα βάλει όλα σε μια τάξη και να τα συντηρήσει όλα, γιατί ο πολιτισμός είναι αυτή η ποικιλία. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα μονοδιάστατο πράγμα, δεν είναι αυτό που λανσάρισε η αποικιοκρατία, δεν είναι αυτή η αντίληψη που την έχουν υιοθετήσει και πάρα πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι, ότι και την πατήσαμε κι εμείς για μια μεγάλη περίοδο, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία η Οκτωβριανή Επανάσταση και το Σοβιετικό μοντέλο, αλλά η αντίληψη ότι αυτό το Σοβιετικό μοντέλο το παίρνεις έτσι σαν μια συνταγή και το εφαρμόζεις παντού σε όλες τις χώρες του κόσμου ήταν ένα φιάσκο και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί ήταν ατέριαχτο, δεν έμπαινε. Και έτσι παλέψαν οι άνθρωποι, ταλαιπωρηθήκανε, ταλαιπώρησαν και αυτούς που προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι αυτό είναι, γιατί δεν είχε γίνει επαρκής προετοιμασία και το μοντέλο αυτό ήταν επιτυχημένο σε τόσο μεγάλη κλίμακα, γιατί η Σοβιετική Ένωση ήταν μια πολύ μεγάλη χώρα και εφαρμόστηκε εκεί με μια ευκολία, υιοθετήθηκε αυτό, γιατί αυτός ήταν ο αποικιοκρατικός τρόπος σκέψης, όπως είναι ο δυτικός καπιταλισμός. Δυτικός καπιταλισμός πάει, λέει, με αυτού του τύπου τη δημοκρατία, την αστική. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Ούτε αυτό εφαρμόστηκε. Πουθενά δεν εφαρμόστηκε. Αυτό οι αποικιοκράτες δεν το θέλανε κιόλας. Το διαδίδανε ότι το υπηρετούν και τους εκπροσωπεί, αλλά δεν επιτρέψανε έστω υποτυπώδεις μορφές της καπιταλιστικής δημοκρατίας να εφαρμοστούν σε καμία αποικία. Το επιτρέψανε μόνο υπό όρους στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Στην Κορέα τι, μέχρι το 1990 είχανε χούντα θανάτου. Και για την Ιαπωνία ας μην λέμε τι χώρα είναι. Αλλά και όπου αλλού, στο Ισραήλ, τη δημοκρατία δηλαδή, η χώρα που έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ εθνοκαθάρσεων και γενοκτονιών. Αν είναι έτσι η δημοκρατία, επαναγία μου, δηλαδή να μην ακούσω ξανά αυτή τη λέξη. Αυτά λοιπόν ήταν επί τούτου, γιατί ήταν χώρες ειδικής αποστολής. Ο Μακάρθουρ έφτιαξε το Σύνταγμα της Ιαπωνίας ακριβώς στα μέτρα των Αμερικάνων και σήμερα τους επιτρέπουν να το παραβιάζουν μέχρι το σημείο που οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν την Ιαπωνία σαν αντίβαρο στην Κίνα και στη Ρωσία. Αυτά είναι, αυτές είναι. Αλλιώς παρόλη την Αφρική.

να μου πει κανείς. Εφαρμόσανε οι Εγγλέζοι, είχαν, δηλαδή μέχρι που παλέψαν οι Κύπροι για να διώξουν τους Εγγλέζους από την Κύπρο, υπήρχε δημοκρατία. Και μιλάμε τώρα σύγχρονη εποχή, έτσι. Είχαμε γεννηθεί, εγώ είχα γεννηθεί. Ή πού. Απάτη. Μια απάτη. Και υιοθετήσαμε λογικές τους. Υιοθετήσαμε τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Ακόμα και αν είμαστε αντικαπιταλιστές, ακόμα και αν ξέρουμε την αποικιοκρατία, τι ρόλο έχει παίξει, έχουμε όμως εμποτιστεί και έχουμε υιοθετήσει τις αντιλήψεις τους. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα μοντέλο σοσιαλισμού το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί παντού. Και έτσι κρίνουμε τώρα, για παράδειγμα, την Κίνα. Μια χώρα 1,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπου, έχει καταφέρει θαύματα, έχει βγάλει από τη φτώχεια 800 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κάθε άλλο παρά φιλικά προς την Κίνα είναι, και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό πια είναι κοινή παραδοχή, και όχι μόνο. Έχουν κάνει θαύματα οι άνθρωποι, αλλά δεν ταιριάζει στο μοντέλο του σοσιαλισμού που κουβαλάει ο κάθε Έλληνας, είτε μένει στον Μπραχάμι, είτε στα Εξάρχεια που μένω εγώ, είτε μένει στην Άνω Τούμπα. Γιατί έχει φτιάξει ένα από αυτό και νομίζει ότι ξέρει. Νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς θα γίνει ο σοσιαλισμός και είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Γιατί έχουμε κάποιο πρότυπο το οποίο μοιάζει λίγο με το Σοβιετικό, χάλασε και το Σοβιετικό, αλλά έχουμε κρατήσει την ιδέα του μοντέλου. Κατάλαβες ότι είναι ένα πράγμα, μια συνταγή που εφαρμόζεται παντού. Πόσες χώρες είναι στον κόσμο? 193 χώρες. Παντού μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτοί οι Κινέζοι δεν είναι κομμουνιστές που λένε ότι ξέρεις ότι ο σοσιαλισμός σε κάθε μέρος θα εφαρμοστεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να υπάρξει άλλος δρόμος, γιατί είναι διαφορά πολιτισμού, διαφορά στην, είναι ανισόμετρη η ανάπτυξη, σε άλλη φάση βρίσκεται μια κοινωνία, σε άλλη. Άλλη είναι η σύνθεση πολιτισμική, οι μειονότητες, οι γείτονες, ο βαθμός ανεξαρτησίας, ένα εκατομμύριο πράγματα. Και εμείς νομίζουμε ότι εντάξει, όλα είναι έτσι, απλοποιημένα. Και έτσι θα φέρουμε και τα ξένα πανεπιστήμια, όπως έρχονται οι επενδυτές και υπάρχει πρόοδος. Και εγώ λέω, καθίστε ρε παιδιά, εδώ έγινε ό,τι υποστήριζαν ότι είναι αυτό το οποίο θα εκτοξεύσει τη χώρα στα ύψη, εδώ έγινε. Λέγανε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί γιατί δεν είναι αποδοτικοί. Άσχετο αν η ΔΕΗ και ο ΤΕ γεμίσαν όλη την Ελλάδα με δίκτυα, ας πούμε, και έχουμε τηλέφωνα στην τελευταία βουνοκορφή και έχουμε ρεύμα στο τελευταίο μέρος της Ελλάδας. Αυτό εμείς το κάναμε. Όχι, σου λέει, θα λειτουργεί καλύτερα με αυτούς. Έρχονται αυτοί, τα παίρνουν όλα. Αρχίζουν περικοπές, διώχνουν κόσμο, περικόπτουν τις υπηρεσίες. Ακόμα και στο τηλέφωνο δεν μπορείς να τους βρεις. Βγαίνει ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Και ακρίβεια. Τρομερή ακρίβεια. Άμα συγκρίνεις τις τιμές, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό, τις τιμές τις σημερινές με τις τιμές από τα χρόνια που μεγαλώσαν, που υποτίθεται ότι ήμασταν πιο υποανάπτυκτοι, η διαφορά είναι τεράστια. Παρόλο που σήμερα η τεχνολογία βοηθάει, προσφέρεται για να παράγεις το ίδιο προϊόν σε μεγαλύτερες ποσότητες, πιο οικονομικά και με καλύτερη ποιότητα. Γιατί λοιπόν είναι πιο ακριβά όλα? Γιατί είναι το σύστημα. Το σύστημα είναι συνεχώς μια απάτη που συγκεντρώνει τα χρήματα και τα διοχετεύει σε 10 οικογένειες. Τώρα τι να λέμε δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε τόσο πολύ από το μείον αλφα για να συνεννοηθούμε? Λοιπόν, Σοφία, τελειώνει η πρώτη ώρα, Εντάξει, έχουμε και τη δεύτερη ώρα, θα συνεχίσουμε. Μα με συγχωρέστε σήμερα, είμαι λίγο έτσι χύμα, αλλά διαβάζω και τα μηνύματά σας, προσπαθώ κάπως άμεσα ή έμεσα να απαντάω ή να στα θέματα που βάζετε ή να τα σχολιάζω. Λέει η Έλενα για τις διαλέκτους, πώς μεταχειριστήκαμε και τους ανθρώπους που τις μιλούσανε. Και πάρα πολλά άλλα. Τώρα θα τα κοιτάξω όσο θα ακούμε το δελτίο των ειδήσεων.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Εθνική μας Ομάδα κέρδισε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια με νήματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οργανωτική ανάταξη, αναδιάταξη για τις εκλογές, είσοδο στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, είναι το τριπλό στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζει Ρένα Δούρου στην Αυγή της Κυριακής. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί προγραμματικές εγκλήσεις με τα προοδευτικά κόμματα απέναντι στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή θα παίξει καταλυτικό ρόλο για έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας των προοδευτικών δυνάμεων. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανέγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Άνοιγε αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από Κυριακή ως και Πέμπτη, σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή ενημέρωση, πολύ δυσμένη χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γαλλία λόγω των πυρκαγιών ο Υπουργός Εσωτερικών Λωράν Νουνιές. Όπως είπε, κυρίως στην περιοχή της Ζηρόντ, η φωτιά έχει κάψει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Στις αθλητικές ειδήσεις, φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με αντίπαλο της Βόλε θα δώσει η ΑΕΚ στις 4 μετά το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν βαθμία τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Λινιάδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Μπράβο στα παιδιά, τα καταφέρανε στον αθλητισμό. Έχουμε κάτι πολύ ωραίες εξαιρέσεις, αλλά τι γίνανε. Είχαμε ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Μου λένε τώρα, πού είναι το ποδόσφαιρο? Όλοι οι παίχτες είναι ξένοι. Και γιατί το λέω έτσι, από ξενοφοβία? Όχι βέβαια. Αλλά είναι αυτή η ομάδα ελληνική? Δηλαδή πηγαίνει στο γήπεδο να δεις τι. Άμα είναι να δω ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, θα δω τις ξένες ομάδες. Είναι καλύτερα συγκροτημένες και αυτοί έχουν όλο ξένους και τα λοιπά, παίζουν καλύτερα. Γιατί να δω? Εμείς πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο, παίζαμε οι ίδιοι και το παρακολουθούσαμε και ξέραμε τους παίχτες και τους βλέπαμε στη γειτονιά, τους βλέπαμε στο λεωφορείο. Εντάξει, δεν είναι αυτή η εποχή. Αυτοί βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα και κυκλοφορούν τώρα με ακριβές κούρσες. Οκ. Αλλά πρέπει να μην αναγνωρίζεις κανέναν. Σηκώνονται μερικές φορές τα παιδιά όταν κερδίζει ομάδες και τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Και όλοι αυτοί που είναι άλλος από την Ουγκάντα, άλλος από το Περού, άλλος από το Βέλγιο, ας πούμε, τι να τραγουδήσουν δηλαδή? Εντάξει, χάνεται το νόημα. Δεν είναι θέμα ελληνικό-ξένο, χάνεται το νόημα. Δεν μπορείς να χάνεις το νόημα. Γιατί χάνεται τη ζωή. Τι είναι η ζωή χωρίς νόημα? Όλα είναι νοήματα. Κώδικες. Πρέπει να συντηρήσουμε και τους κώδικες. Όχι με μια αυστηρότητα. Εγώ έχω ασχοληθεί με 7 γλώσσες, το ξέρετε. Δεν έχω τέτοια. Είμαι κοσμοπολίτης. Αγαπώ όλους τους πολιτισμούς, αγαπώ όλο τον κόσμο. Μ' αρέσουν όλες οι χώρες. Και όλοι οι άνθρωποι, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, μπλε, ό,τι να είναι, ριγέ. Αλλά εδώ έχουμε ένα κήπο. Φροντίζουμε όλα αυτά τα λουλούδια και όσους μας βοηθούν, από όπου κι αν είναι. Αλλά εδώ όλα καταπατούνται, όλα ξεπουλιούνται, όλα καταστρέφονται. Δεν θα μείνει τίποτα, θα μείνει ένα χέρσο χωράφι. Φίλες και φίλοι, εντάξει, να ηρεμήσω. Η απεικιοκρατία, γιατί αυτή είναι η πηγή του κακού, αυτή μας έχει διαπαιδαγωγήσει, είχε τόσο μεγάλη επέκταση και τόσο μεγάλη διάρκεια, επειδή δεν στηρίχτηκε μόνο στη στρατιωτική υπεροχή. Η δύναμη των όπλων ήταν ο όρος άνευ του οποίου δεν θα επιτυγχανόταν η λαιλασία των κατακτημένων λαών και περιοχών, αλλά η δύναμη των όπλων δεν αρκούσε για τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα μακροπρόθεσμων εγχειρημάτων. Γι' αυτό από τα πιο σημαντικά βοηθήματα που πλαισίωσαν τις εκστρατείες των αποικιοκρατών και τις εδραίωσαν σε βάθος χρόνου ήταν τα πολιτικά, ιδεολογικά και πολιτιστικά εργαλεία. Αφενός εκείνα που χρειάζονταν για να γαλουχηθούν και να αποδεχτούν την αποικιοκρατία ως καλή και αγαθή για τη δική τους καλοπέραση οι υπήκοοι των αποικιοκρατικών μητροπόλεων, δηλαδή Άγγλοι, Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί, όλοι αυτοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί και λοιποί. Απ' τη μια έπρεπε λοιπόν αυτοί να γαλουχηθούν, να αποδεχτούν την αποικιοκρατία ότι είναι καλό πράγμα, και αφετέρου έπρεπε και τα θύματα της αποικιοκρατίας, για να υποκύψουνε εύκολα ή και με τη θέλησή τους ακόμα στις εφαρμογές της αποικιοκρατίας σε βάρος τους, έπρεπε να πιστέψουν και αυτοί τις αρχές και τις αξίες της αποικιοκρατίας, οι οποίες πλασάρονταν με το ζόρι αλλά και ως ανώτερες ή εκ Θεού. Γι' αυτό και οι μισιονάροι, οι ιεραπόστολοι, καθολικοί και προτεστάντες, τις περισσότερες φορές προηγούνταν των στρατιωτικών αγημάτων στις χώρες που ήταν υποκατάκτηση.
να προετοιμάζουν το έδαφος, να λένε στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, αυτός είναι ανώτερος Θεός, αυτός είναι ο πραγματικός Θεός και αυτός ο Θεός θέλει αυτούς που θα έρθουν τώρα, που είναι άσπροι και θα έρθουν από την Ευρώπη ή από την Αμερική. Και έτσι έγινε. Και έτσι αφενός δημιουργήσανε τάξεις και κάστες στις αποικίες που υπηρετούσαν τις Μητροπόλεις, την αποικιοκρατία, όπως και στην Ελλάδα, και ακόμα αυτό κάνουν, απ' τη μια, και απ' την άλλη διαβρώσανε τις συνειδήσεις των θυμάτων. Δηλαδή ακόμα και οι δούλοι γίνανε χριστιανοί. Αναγκαστήκανε να απαρνηθούν τις δικές τους θρησκείες, γιατί όλοι είχαν θρησκείες. Όλοι πιστεύαν, είχαν δικούς τους θεούς. Και οι δούλοι ακόμα αναγκάστηκαν να γίνουν χριστιανοί για να γίνουν αποδεκτοί, να γίνουν ανεκτοί, να βασανίζονται λιγότερο, να τρώνε λιγότερο ξύλο, να τρώνε λίγο περισσότερο φαγητό. Γιατί η αποικιοκρατία χρησιμοποίησε όλα τα μέσα. Ακόμα και για να κρατάνε τα παιδιά τους. Όπως διάβαζα σε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, έγραφε κάποιος σε ένα site, σε μια συζήτηση παγκόσμια, και έλεγε ότι δεν έφτανε που αγοράζανε αυτοί που είχαν τις φυτείες, για παράδειγμα στην Αμερική, αγοράζανε τους μαύρους από την Αφρική για δούλους, τους πληρώνανε κάποια χρήματα και μετά ένας τρόπος για να πάρουν και τα λεφτά τους πίσω, εκτός από την παραγωγή που τους έκαναν οι μαύροι, μαζεύανε τα καλαμπόκια ή οτιδήποτε άλλο, ή σκάβανε και βγάζανε τα ορυκτά και τα λοιπά, ή ήταν υπηρέτες στο σπίτι, αλλά για να πάρουν και πίσω τα λεφτά που είχαν δώσει μετρητά για να αγοράσουν τον μαύρο για σκλάβο, τον βάζανε και έκανε παιδιά και πουλάγανε μερικά από τα παιδιά του. Γιατί είχαν αυτό το δικαίωμα, όπως είχαν το δικαίωμα να σκοτώσουν τον σκλάβο και να μην λογοδοτήσουν σε κανέναν, είχαν και το δικαίωμα, ήτανε ρες, ήτανε πράγματα οι δούλοι. Μπορούσαν να πουλάνε τα παιδιά του οπουδήποτε, στον οποιονδήποτε. Δεν είχαν ούτε. Ο χριστιανισμός τους εκεί δεν παρενέβαινε, γιατί αυτοί ήταν πράγματα, δεν ήταν άνθρωποι ως ένα. Μπορεί να είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά ήταν χριστιανικά πράγματα, δεν ήταν χριστιανοί άνθρωποι. Υπερβολικά σας φαίνονται. Αυτά είναι. Έτσι είναι και τα λέω πάρα πολύ ήπια. Για να συμβεί λοιπόν αυτό πιο εύκολα, οι αποικιοκράτες όπου πήγαιναν φρόντιζαν να εκαθαρίζουν την κάθε κοινότητα από κάθε ιδιαίτερο στοιχείο που συγκροτούσε αυτή την κοινότητα. Και αυτά τα στοιχεία που συγκροτούσαν την κάθε κοινότητα να τα αντικαθιστούν με κάποια εισαγόμενα. Και για το σκοπό αυτό απαγόρευσαν και αφάνισαν όλους τους τοπικούς πολιτισμούς. Τα ήθη και τα ένθιμα, τα πάντα, από τις ενδυμασίες, πώς ντύνονταν οι άνθρωποι, μέχρι τους χορούς τους, μέχρι τα φαγητά τους, τους αλλάξαν ακόμα και τα ονόματά τους, τα ονόματα που είχαν από τότε που γεννήθηκαν. Τους αλλάξανε και τα ονόματα των τόπων που μένανε, των χωριών που μένανε. Τους αλλάξανε τα ονόματα των γύρω βουνών, των λιμνών, των ποταμών, σε σημείο που οι άνθρωποι να μην τα αναγνωρίζουνε, να μην ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Όλα αντικαταστάθηκαν από τα δυτικότροπα κλισέ. Σκεφτείτε ότι ακόμα ο κεντρικός δρόμος στο Χονγκ Κονγκ είναι λεωφόρος Βασιλής Βικτωρίας. Θα μου πείτε δεν το έχουν αλλάξει οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολιτική. Θα τα κάνουν όλα στην ώρα τους. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα 50 χρόνια που προβλέπει η Συμφωνία Επιστροφής του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, που έγινε το 1997 και λήγησε 50 χρόνια, δηλαδή πότε είναι 50 χρόνια, το 37, λοιπόν, το 47, ναι, το 47, λοιπόν, έτσι επιβληθήκανε και τους αλλάξανε και τα βασικότερα, όπως σας έλεγα πριν, τις γλώσσες. Απαγορευότανε, τρώγανε ξύλο, δεν τους επιτρέπανε καταρχήν να πάνε στα σχολεία. Δεν πηγαίνουν στα σχολεία, να μην μάθουν γράμματα. Ούτε καν να μην μάθουν
να γράφουν αγγλικά. Έπρεπε να μιλάνε αγγλικά, να μαθαίνουν να μιλάνε αγγλικά ως δούλοι, αλλά να μην μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν. Τους άλλαξαν τις θρησκείες και τους κατάργησαν όλους τους θεσμούς με τους οποίους λειτουργούσαν οι κοινότητες τους, γιατί κάθε κοινότητα είχε θεσμούς. Πώς λειτουργούσε? Είχε στο κάθε χωριό, είχε τους ανθρώπους που ήταν οι επικεφαλείς, ήταν οι σοφοί του χωριού, ήταν οι γιατροί του χωριού, ήταν οργανωμένες. Πώς ζήσανε χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, έτσι σκορποχώροι? Και όλα αυτά για να επιβληθούν οι γλώσσες, οι θρησκείες και οι θεσμοί που εξυπηρετούσαν τους αποικιοκράτες. Έτσι επιβλήθηκε η αποικιοκρατία. Όχι μόνο με τα όπλα, ούτε κυρίως με τα όπλα. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι ανεξαιρέτως οι λαοί έχασαν κάθε βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας που είχαν. Χωρίς ταυτόχρονα να γίνουν πολίτες των Μητροπόλεων. Δεν τους επιτρέπανε. Γιατί αν γινόταν πολίτες θα πρέπει να ψηφίζουν, θα πρέπει να έχουν υποψήφιους βουλευτές. Όχι δα, καθίστε. Δηλαδή οι γηγενείς δεν είχαν καθόλου νομικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είχαν σχολεία, όπως σας είπα. Δεν είχαν ωράριο εργασίας. Δούλευαν όσες ώρες ήθελε το εκάστοτε αφεντικό. Ούτε βέβαια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν οι ίδιοι είχαν τίποτα, βότανε και τη βγάζανε, πάλι καλά. Δεν είχαν γη δική τους. Δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είχαν χρήματα. Δεν μπορούσαν να διακινήσουν τίποτα. Δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν μπορούσαν να φύγουν να πάνε αλλού. Και δεν είχαν καν ταυτότητα. Ήτανε δηλαδή από δούλοι, πράγμα που ισοδυναμούσε με πράγμα, το οποίο μπορούσε κάθε λευκός να βασανίσει, να σκοτώσει, χωρίς να λογοδοτήσει πουθενά και χωρίς να τιμωρηθεί ποτέ. Ή ήτανε δουλοπάρικοι, δηλαδή ήταν εξαρτημένοι αγρότες, οι οποίοι μεταβιβάζονταν μαζί με τη γη. Εάν δηλαδή το αφεντικό πουλούσε τη γη σε ένα άλλο αφεντικό, μαζί πουλιόντουσαν και οι δουλοπάρικοι, οι εξαρτημένοι από τη γη αγρότες. Αυτό γινόταν και στην Ευρώπη, αλλά βάση περιπτώσει εκεί φανταστείτε τώρα πώς γινόταν στην Αφρική. Έτσι λοιπόν όλοι ήταν στην απόλυτη δικαιοδοσία του εκάστοτε λευκού ιδιοκτήτη. Και βέβαια τους κάνανε και στρατιώτες, υποχρεωτικά. Και τους θέλανε να πολεμήσουν στους πολέμους που διεξήγαν οι αποικιοκράτες σε όλη τη γη. Άμα δείτε τα νούμερα, πόσους Αφρικανούς, Ασιάτες, στρατιώτες είχαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Αμερικάνοι επίσης. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στα Δεκεμβριανά φέραν εδώ οι Εγγλέζοι όταν ήρθαν τον Οκτώβριο, όταν ήρθαν εδώ και σκοτώσανε κόσμο και κοσμάκι και βομβαρδίζανε την Αθήνα κτλ. Στα Δεκεμβριανά οι Βρετανοί είχαν Ινδούς και Νεπαλέζους στρατιώτες από το Νεπάλ. Σκεφτείτε την απόσταση σήμερα που είναι για να πας στην Ινδία ή στο Νεπάλ, θες 11, 12, 13 ώρες με το αεροπλάνο, έτσι και με ενδιάμεσο σταθμό. Σκέψου δηλαδή τότε που τους πηγαίνανε δηλαδή τους ανθρώπους, τους πέραν από τις οικογένειές τους και τώρα ποιος γύριζε, ποιος δεν γύριζε δεν έχει καμία σημασία. Οθτώματα τους βλέπανε έτσι και αλλιώς ακόμα και όταν ήταν ζωντανοί. Αυτή είναι η αποικιοκρατία. Μην κοιτάτε που εδώ την έχουμε υποστεί σε μια, ας το πούμε, σε σχέση με αυτά που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, σε μια πιο, ας πούμε, κάπως διαβαθμισμένα, πιο ήπια στάθμη. Και βέβαια σε καμία από τις εκατοντάδες κτήσεις που είχαν οι δυτικοί επί αιώνες, δεν εφαρμόστηκε ούτε στοιχειωδώς κάποιο σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης, αφού είχαν την απόλυτη εξουσία. Είχαν ξεκινήσει, σας λέω, οι Ολλανδοί πήγαν το 1500 τόσος καταλάβανε την Ινδονησία. Και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στη Λατινική Αμερική από το 1500. Λοιπόν, είχαν δηλαδή το χρόνο, αλλά ήταν και αυτά ήταν βασίλεια, ήταν αυτοκρατορίες.
ήταν αυταρχικά καθεστώτα, μοναρχίες. Αλλά και μετά όταν άρχισαν να λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, κυρίως στη Βρετανία και στη Γαλλία, δεν μεταφέρθηκε αυτή η εξέλιξη σε καμία από τις αποικίες, ούτε καν το 1900, ούτε καν το 1950, ούτε καν, εδώ μιλάμε για την Κύπρο στη δεκαετία του 1950 ή μιλάμε για την Αλγερία στη δεκαετία του 1960. Πού εφαρμόσανε τη δημοκρατία? Πουθενά. Και μετά, όταν εκδιώχτηκαν και οι χώρες αυτές γίνανε ανεξάρτητες από τους αποικιοκράτες, υπήρχαν διαβαθμίσεις στην ανεξαρτησία. Στις χώρες λοιπόν που είχαν μεν αποσύρει τα στρατεύματά τους ή δεν τα είχαν αποσύρει, αλλά επιτρέψανε μια τοπική διοίκηση, σε αυτή την τοπική διοίκηση φροντίσανε να λειτουργήσει κάποια δημοκρατία έστω στη δεκαετία του 50, όταν πια μεταπολεμικά σε όλη την Ευρώπη, όχι σε όλη, σχεδόν σε όλη, γιατί η Ισπανία και η Πορτογαλία μέχρι τη δεκαετία του 1970 ήταν οι δικτατορίες. Και εμείς μέχρι το 1974 είχαμε μια δικτατοριούλα μικρή των 7 χρόνων, γιατί οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είχαν από προπολεμικά από τις σκληρότερες δικτατορίες μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εκδημοκρατίστηκαν μεταπολεμικά, γιατί αφού είχαν ακόμα τεράστια επιρροή και ισχύ σε πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, γιατί όταν ιδρύθηκε μεταπολεμικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε μόνο 43 μέλη, μόνο 43 ανεξάρτητα κράτη υπήρχαν, τα οποία τα περισσότερα ήταν τα ευρωπαϊκά και ελάχιστα από τον υπόλοιπο κόσμο. Μετά χρειάστηκε να περάσουν 15-20 χρόνια που ήταν πολύ έντονοι αντιαπικιακοί αγώνες στην Αφρική, στην Ασία, παντού, και ανεξαρτοποιούνταν και άλλα κράτη και άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει ο αριθμός. Χρειάστηκαν από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε ο ΙΕ το 1945-46, πότε ιδρύθηκε, χρειάστηκαν να περάσουν, δηλαδή μέχρι σήμερα, 70 χρόνια για να φτάσει ο ΙΕ να έχει 193 κράτη. Το 45 είχε 43. Το 1/5 δηλαδή των κρατών που αποτελούν σήμερα τον ΟΗΕ. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν αποικίες, ήταν σκλαβωμένα, δεν είχαν δικαιώματα, δεν είχαν οντότητα, δεν είχαν κρατική οντότητα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν. Υπήρχαν αυτοκρατορίες. Βρετανική, γαλλική και υπόλοιπες. Μαζί λοιπόν, σκεφτείτε ότι και το Χονγκ Κονγκ το κατήχανε οι Βρετανοί 156 χρόνια, από το 1841 μέχρι το 1997. 156 χρόνια. Έτσι λοιπόν, μαζί με τη στρατιωτική κατοχή, την αστυνομική καταστολή, τις απαγορεύσεις κάθε είδους και την καθολική λαιλασία του πλούτου κάθε λαού και κάθε περιοχής, αφανίζονταν συστηματικά όλα τα συστατικά στοιχεία των κατακτημένων λαών και παρεμποδίζονταν με τα πιο σκληρά μέτρα και μέσα οι λαοί να ορίσουν την φυσική, πολιτισμική και κοινωνική τους εξέλιξη και βέβαια την πολιτική και την οικονομική. Έτσι, οι περισσότεροι λαοί του κόσμου εμποδίστηκαν δια της βίας να αναπτυχθούν και να συμβαδίσουν με την πρόοδο η οποία ιστορικά εξελίσσεται. Ακόμα και λαοί με πολιτισμούς χιλιετιών παρέμειναν καθυστερημένοι και στερημένοι για εκατονταετίες, καθώς η κατοχή, εκμετάλλευση και λαιλασία τους παρατηνότανε από τους αποικιοκράτες αορίστως. Και μη μου πείτε, δεν θέλω να τολμήσει κανείς να μου γράψει ή να μου πει ότι ήταν λαοί που δεν είχαν τα φόντα να προοδεύσουν, γιατί εκεί θα τον χωρίσω όποιον μου το πει αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί τα ίδια λέγανε για τους Κινέζους. Οι Κινέζοι περάσανε 100 χρόνια, τα 100 χρόνια τον αιώνα της ταπείνωσης, όπως λένε, μέχρι το 1949, με 9 αποικιοκρατικές χώρες να έχουν μοιράσει την Κίνα.
από το 1840 μέχρι το 1949. Και τους λέγανε ότι είναι κατωτέρας υποστάθμιση, υπάνθρωποι και τα λοιπά. Οι Κινέζοι. Το ίδιο λοιπόν λέγανε και για τους άλλους. Και βλέπουμε τώρα τους Ινδονήσιους τι πρόοδο έχουν κάνει. Και οι άλλοι άνθρωποι στη Μαλαισία και οι άλλοι άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, εντάξει. Να κλείσουμε λίγο με ένα κομμάτι που ταιριάζει έτσι με τον δυτικό ρατσισμό και συνεχίζουμε.

0: το κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής, μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Κλείσαμε ακούγοντας το κλασικό κομμάτι του Big Bill Brunzi, Black, Brown and White. Μαύρος, καφέ και άσπρος. Με βάση λοιπόν τώρα για να περάσω και σε λίγα πράγματα πιο ευχάριστα και να σας πω όμως πριν από αυτό ότι ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για... Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να σχολιάσω τα μηνύματα γιατί ήρθαν στο Viber τόσα πολλά που έχω μπλοκάρει και ενδιαφέροντα. Σχόλια πάνω σε ό,τι σχεδόν έχω αναφέρει. Ας πούμε η Ζουλή λέει ότι επειδή αναφέρθηκα και στις ανεμογεννήτριες... Δεν είναι μόνο η κακοποίηση αυτή που βλέπουμε του τοπίου, αλλά είναι και το γεγονός ότι οι ανεμογεννήτριες αποβάλλουν καρκινογόνες ουσίες σε πολύ μεγάλες ποσότητες, όπως μου γράφει. Και μου γράφει και νούμερα. Δηλαδή και αυτή είναι ένας κίνδυνος, μια απειλή που δεν είναι ορατή, δεν τη βλέπεις. Αλλά τη βιώνει το περιβάλλον και τη βιώνουν και οι άνθρωποι και τα ζώα. Έτσι. Και πολλά άλλα τέτοια μηνύματα, μέχρι βιντεάκια μου έχετε στείλει. Εντάξει, τώρα τι να πω. Έλεγα, μου γράφει κάποιος και για το Airbnb και έλεγα για τις ιδιοκτησίες. Γιατί δεν είναι μόνο οι ιδιοκτησίες ότι παίρνουν τους μεγάλους οργανισμούς και παίρνουν τις παραλίες και παίρνουν και τα βουνά και τις λίμνες και τα ποτάμια. Εδώ... Τώρα αυτοί οι άθλοι θα δώσουν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Φτιάχνουν ένα οργανισμό στον οποίο θα υπαχθούν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με αρχαιολογία. Και αυτά θα τα εμπορευτούν, θα τα εκμεταλλεύονται, θα τα εξυγχρονίσουν. Έτσι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο όλα περνάνε σε αυτούς που έρχονται με λεφτά, τους λεφτάδες. Και αυτό θεωρούν πρόοδο. Δηλαδή το ξεπούλημα της χώρας το θεωρούν ανάπτυξη. Και όμως θα κάνανε όλα αυτά που μας λέγανε ότι αν γίνουν θα προοδεύσει η χώρα και η χώρα σε όλους τους δείκτες τους ευρωπαϊκούς, στη Eurostat που μετράει όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα και είναι επίσημα και δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς, σε όλους τους πίνακες της Eurostat είμαστε τελευταίοι. Μαζί με τη Βουλγαρία και η Ελλάδα έχει καθοδική, συνεχόμενα καθοδική πορεία, πάει συνεχώς προς το χειρότερο, ενώ η Βουλγαρία με την οποία είμαστε μαζί είναι σε ανωδική πορεία. Δηλαδή σε 2-3-5 χρόνια θα είμαστε εντελώς μόνοι μας στον πάτο, στο τέλος. Σε όλα. Από μισθούς, από συντάξεις, από χρέη, από λειτουργία των θεσμών, από την παραγωγή ενέργειας, από την εκπαίδευση, από τους δείκτες ποιότητας ζωής, από την αγροτική οικονομία, σε όλα. Από την αποβιομηχάνηση, σε όλα. Είμαστε στον πάτο εντελώς. Και τα κάναν όλα αυτά που λέγανε. Η αριστερά πρέπει... Να μην λέει αυτά, τίποτα από αυτά. Είναι όλα αυτά εχθρικά και στους ανθρώπους και στον τόπο. Η αριστερά πρέπει να φτιάξει ένα δικό της σχέδιο, λεπτομερές, και να βγει και να τα συζητήσει με τους ανθρώπους παντού, σε όλη την Ελλάδα, να ξαμοληθεί και να δεχτεί και την κριτική των ανθρώπων και να έχει σχέδια και να τα παρουσιάσει, να τα συζητήσει, να τα επεξεργαστεί παραπέρα. Πόσο θα χρειαστούν, 2, 3, 5 χρόνια. Αυτό είναι αγώνας πάλι ζωής και να καταστρωθεί μετά χρησιμοποιώντας και τους καλύτερους ανθρώπους που έχουμε μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, όχι απαραίτητος αριστεροί όλοι, καλοί άνθρωποι έντιμοι που αγαπούν τον τόπο και έχουν τις ικανότητες, να φτιάξουμε ένα σχέδιο λεπτομερές. Μόνο έτσι θα πείσουμε και τον κόσμο ότι είμαστε σοβαροί και θα βγούμε και από τη δική μας κρίση. Σκόρπιο σας τα λέω, αλλά εντάξει, τι να κάνω τώρα, με τσιγκλίζετε. Λοιπόν, και βλέπω, έβλεπα χθες τον J.D. Vance, ο οποίος είναι ο γνωστός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής και τον προορίζουν και για υποψήφιο πρόεδρο και έχει πάρα πολλές πιθανότητες να εκπροσωπήσει αυτό το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, μιλούσε στο Quincy Institute. Το Quincy Institute είναι ένα από τα πολύ γνωστά think tank από τις δεξαμενές σκέψεις, από τους οργανισμούς αυτούς, οι οποίοι μελετούν την πολιτική, την οικονομία, τα πάντα. Και πηγαίνουν διάφοροι άνθρωποι και οι πολιτικοί βεβαίως που προσκαλούνται να μιλήσουν και να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την κατάσταση που επικρατεί και για το που πάει η Αμερική, που πάει ο κόσμος. Και βλέπω τον J.D. Vance να λέει σε έντονο ύφος: «Είμαι πολύ θυμωμένος που επιτρέψαμε στην Κίνα να ανέβει. Που επιτρέψαμε στην Κίνα να δημιουργήσει τη μεσαία τάξη της σε βάρος της αμερικάνικης μεσαίας τάξης. Και δεν θέλω να κάνουμε πόλεμο με μια χώρα», λέει ο J.D. Vance, «που κατασκευάζει όλα μας τα αντιβιωτικά, γιατί έχω 3 παιδιά. Αλλά με στεναχωρεί που η Κίνα είναι η πιο ισχυρή βιομηχανική οικονομία στον κόσμο. Είναι θυμωμένος που επιτρέψανε στην Κίνα να προοδεύσει. Διότι αυτοί είναι οι θεοί. Αυτοί επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν. Σε όλους. Κι ας είναι πληθυσμιακά το 1/4 της Κίνας». Και βγαίνουν και το λένε. Το διαλαλούνε. Ακόμα και σήμερα. Επιτρέψαμε στην Κίνα. Υπονοώντας βεβαίως ότι μέχρι τώρα και κατηγορεί τους πολιτικούς της Αμερικής. Δεν κατηγορεί βέβαια τους ολιγάρχες. Κατηγορεί άλλους πολιτικούς, τους προηγούμενους, τους άλλους, ότι φταίνε γι' αυτό. Και στέλνει και ένα μήνυμα ότι εμείς δεν επιτρέπουμε και εμείς δεν επιτρέψαμε. Που είναι η αλήθεια, είναι η απόλυτη αλήθεια. Είναι, μ' αρέσει αυτή η ομή ειλικρίνεια, αυτή η ομή παραδοχή. Διότι δεν επιτρέψανε σε άλλες χώρες να αναπτυχθούν. Όλα αυτά που σας έλεγα πριν. Τους κάνανε δούλους, τους κάνανε δουλοπάρικους, τους κάνανε υποτελείς, δεν τους αφήσανε να έχουν σχολεία, τους αφαιρέσανε τη γλώσσα, τους αφαιρέσανε τη θρησκεία, τους πήρανε τον φυσικό πλούτο, τα ορυκτά, τα δάση, τα πάντα. Τους χρησιμοποίησανε και τους χρησιμοποιούν για στρατιώτες, τους σκοτώσανε, τους κάνανε εθνοκάθαρση, τους ξεριζώσανε από τον τόπο τους, κάνανε γενοκτονίες, τα πάντα. Είναι δικαίωμά τους, είναι τα αφεντικά του κόσμου, είναι οι θεοί. Και εκ Θεού, γι' αυτό πάντα τελειώνουν με αναφορά στο Θεό. God bless America. Ο Θεός θέλει η Αμερική να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο και να κυριαρχεί και να κυβερνάει, να διοικεί την ανθρωπότητα. Αυτή η κουλτούρα είναι. Αυτή είναι μια χρεοκοπημένη, τελειωμένη κουλτούρα. Να εξηγηθούμε. Έτσι. Αλλά αυτοί δεν το αποδέχονται και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν το γάιδαρο και να του κάνουν ζημιά, το είδανε, δεν μπορούν να χτυπήσουν το Ιράν, ας πούμε. Πού να χτυπήσουν τη Ρωσία, τις κάνουν ένα πόλεμο, έχουν μαζέψει και άλλες χώρες και αυτούς τους ηλίθιους Ευρωπαίους και κάνουν πόλεμο στη Ρωσία, δεν μπορούν να την νικήσουν τη Ρωσία. Την ταλαιπωρούν και αυτήν, τις προκαλούν βλάβες, δεν μπορούν να την νικήσουν. Η Κίνα είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα ισχυρότερη. Η Κίνα σε 5, 6, 7 χρόνια δεν θα παίζεται, δεν θα πλησιάζεται, δεν θα τολμάει κανείς να την φέρει στα χείλη του. Να την αναφέρει από την Αμερική. Λοιπόν, αλλά τώρα κάνουν τσαμπουκά. Και επειδή δεν μπορεί να χτυπήσουν το γάιδαρο, χτυπάνε το Σαμάρι. Χτυπάνε τη Συρία, χτυπάνε το Ιράκ, χτυπάνε το Λίβανο, την Παλαιστίνη. Εκεί χαραμίζουν όλοι ό,τι τους έχει απομείνει από φαιά ουσία. Γιατί δεν μπορούν. Βέβαια, μπορεί όλα αυτά να οδηγήσουν σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να χαλάσει το πράγμα, να στραβώσει και να γίνει μια αναμπουμπούλα και να καεί η ανθρωπότητα. Τίποτα δεν μπορείς να αποκλείσεις. Αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και δεν θα αλλάξουν από την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Θα αλλάξουν από αλλού. Και ευτυχώς θα αλλάξουν από πολύ μεγάλες χώρες ισχυρές. Όπως οι Κινέζοι που φτιάξανε τα BRICS μαζί με τη Νότια Αφρική, με τη Βραζιλία, με την Ρωσία και την Ινδία. Τώρα έχουν προσθεθεί και η Ινδονησία και η Αίγυπτος και η Αιθιοπία και αυτές οι χώρες με τεράστιους πληθυσμούς. Είναι η ζώνη του μεταξιού που, στην οποία έχει αναπτυχθεί μια συνεργασία της Κίνας με άλλες 140 χώρες, εμπορικές σχέσεις. Είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, που συμμετέχουν χώρες που έχουν πληθυσμό σχεδόν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δημιουργούνται τώρα φορείς, συνασπισμοί, συνεργασίες που κινούνται σε μια κατεύθυνση διαφορετική, αυτή την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι Κινέζοι. Το δρόμο που έχουν ανοίξει, όχι εφαρμόζοντας τα ίδια συστήματα, δεν το ζητούν ούτε οι Κινέζοι αυτό, το αντίθετο λένε οι Κινέζοι, ότι πρέπει ο καθένας να βρει τον δικό του επιμέρους δρόμο μέσα στη μεγάλη λεωφόρο που πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την ανθρωπότητα προς το καλύτερο ειρηνικά, χωρίς πολέμους και χωρίς αφεντικά. Αλλά κινείται πολύ δυναμικά γιατί συμμετέχουν πάρα πολύ ισχυρές, μεγάλες, δυνατές χώρες. Λιγοστεύει ο χώρος της Δύσης, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Να είναι ζημιάρης δηλαδή. Να είναι ζημιάρικος ο χώρος της Δύσης. Οι Κινέζοι λοιπόν, με βάση την εμπειρία των λαών αλλά και τη δική τους, προωθούν μια σειρά πάρα πολύ προχωρημένων πρωτοβουλειών που θίγουν όλα σχεδόν τα προβλήματα που άφησε η αποικιοκρατία και αναζητούν λύσεις με παγκόσμια εμβέλεια ώστε να υπάρξει μια δίκαιη και ισότιμη πρόοδος για όλους. Λύσεις όμως που πρέπει να εξειδικευτούν από την κάθε κοινωνία για να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια με βάση τις δικές της ιδιαιτερότητες η κάθε κοινωνία, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, με δεδομένο ότι κάθε κοινωνία, χώρα και κράτος έχει τη δική της ιστορία, τις δικές της παραδόσεις και αξίες, έχει το δικό της βαθμό ανάπτυξης, τις δικές της δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι συμμετρικές με τον άλλον. Γι' αυτό ο δρόμος κάθε κοινωνίας, φίλες και φίλοι, παίρνοντας υπόψη τις εμπειρίες της κάθε χώρας και των άλλων, από όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμες γνώσεις και εφαρμογές και να αποφευθούν λάθη που έχουν γίνει, ο κάθε δρόμος πρέπει να χαραχθεί με μεγάλο βαθμό αυτονομίας και εξειδίκευσης κατά περίπτωση. Γι' αυτό και εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε κάνει σοβαρά. Δεν το έχουμε κάνει σοβαρά. Ανεμομαζέματα, ανεμοσκορπίσματα, δηλαδή patchwork, δηλαδή προγράμματα, σχέδια φτιαγμένα στο πόδι. Δεν είμαστε παλιοί τώρα, δεν είμαστε καινούργοι, είμαστε παλιοί στην πολιτική. Ξέρουμε, έχουμε πάρει μέρος, έχουμε συμμετάσχει σε οργανώσεις, σε κόμματα, σε δράσεις, σε εκλογές, σε αγώνες, τα πάντα. Ξέρουμε, μην μας πει κανείς το δεν ξέρουμε. Αυτό λοιπόν οι Κινέζοι το υπογραμμίζουν και προωθούν κάποιες πρωτοβουλίες όπως τις ονομάζουν. Οι πρωτοβουλίες αυτές απευθύνονται σε όλους. Το πώς αυτοί οικοδομούν τη δική τους κοινωνία το καθορίζουν αυτοί. Αλλά οι πρωτοβουλίες είναι για όλους, ώστε να υπάρξει ένας συντονισμός. Πρωτοβουλίες συγκεκριμένα για τον πολιτισμό, για την ανάπτυξη, για την ασφάλεια της κάθε χώρας και για τη διακυβέρνηση. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες οι Κινέζοι πήραν και άλλη μια πρωτοβουλία και δημιούργησαν έναν παγκόσμιο οργανισμό συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα καινούριο κεφάλαιο αυτό, για το... με το οποίο ανησυχούν και δικαιολογημένα πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, γιατί σε καλά χέρια είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σε κακά χέρια είναι επικίνδυνο. Και οι Κινέζοι προχώρησαν σε αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό για την τεχνητή νοημοσύνη με την ιδρυτική συμμετοχή. Μαζεύτηκαν στη Σανγκάη πριν από λίγες μέρες 29 κρατών από Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική κυρίως, μεταξύ των οποίων χωρών που συμμετέχουν είναι μερικές από τις μεγαλύτερες, άλλες πληθυσμιακά ή κι άλλες εδαφικά, από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο. Συμμετέχουν δηλαδή, εκτός από την Κίνα, η Ινδία, μάλιστα, η Ρωσία, μάλιστα, το Πακιστάν, 225 εκατομμύρια κάτοικοι, η Ινδονησία κοντά 300 εκατομμύρια, η Βραζιλία 220 εκατομμύρια, το Καζακστάν δεν έχει τόσο πληθυσμό αλλά σε εδαφική έκταση είναι από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο. Όλοι αυτοί και πολλές άλλες χώρες, 29 χώρες, έτσι ξεκίνησε αυτός ο οργανισμός. Άρα λοιπόν γίνονται συγκεκριμένα πράγματα. Γίνονται συγκεκριμένα πράγματα από τις χώρες που προχωρούν να διαμορφώσουν μια νέα κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να έχουν στρατιωτικές βάσεις, χωρίς να έχουν εκστρατευτικά σώματα, χωρίς να κάνουν πολέμους, χωρίς να αλλάζουν κυβερνήσεις, χωρίς να κάνουν απαγωγές προέδρων και πρωθυπουργών από άλλες χώρες, χωρίς να επιβάλλουν κυρώσεις και αποκλεισμούς σε άλλους, χωρίς να κάνουν γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις. Αυτά όλα τα κάνει η Δύση. Δηλαδή, αν δει κανείς τι κάναν οι Δυτικοί τα τελευταία 10-20 χρόνια, θα φρίξει. Μόνο εδώ να δεις στην Ανατολική Μεσόγειο τους πολέμους σε 10 χώρες με εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες και καταστροφές πόλεων, χωριών, περιοχών, πολιτισμών. Τι κάνανε στη Βόρεια Αφρική. Φρικάρει. Και πόσο απειλούνε. Τι κάνανε στην Βενεζουέλα. Τι κάνουνε τώρα στο Ιράν, που το βομβαρδίζουν και καταστρέφουν γέφυρες και δρόμους και εργοστάσια και δίκτυα τα οποία χρειάστηκαν 100 και 200 χρόνια για να φτιαχτούν. Καταστροφή παντού. Είναι ταυτισμένος ο δυτικός κόσμος και η επιτυχία του με την πρόκληση καταστροφής σε βάρος όλης της ανθρωπότητας. Αυτό, αν δεν το χωνέψουμε, δεν μπορούμε να χαράξουμε καμία πολιτική. Τελείωσε. Γιατί και εμείς τα θύματα είμαστε. Και μας έχουν βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ξεκάρφωμα. Γιατί μας χρειάζονται να είμαστε εδώ πέρα, να τους παρέχουμε τζάμπα τα λιμάνια, να κάνουν εξορμήσεις από εδώ, να βομβαρδίζουν από εδώ τις γειτονικές χώρες, να μεταφέρουν από εδώ τα όπλα και παρεπιπτόντως να παίρνουν και ό,τι πολύτιμο έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας και με τον ιδρώτα μας 200 χρόνια και ό,τι έχει η χώρα πλούσιο στο υπέδαφός της και στο έδαφός της και στις θάλασσές της και στον αέρα της. Αυτό είναι. Εάν δεν τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά, τι θα κάνουμε. Μια χλιαράτζα. Μια χλιαράτζα. Αλλά η χώρα δεν χρειάζεται μια χλιαράτζα. Η χώρα χρειάζεται ένα σχέδιο, χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται μια προοπτική και χρειάζεται σοβαρούς ανθρώπους να καταστρώσουν λεπτομερή σχέδια για όλα τα πράγματα και να εμπλέξουν την κοινωνία και στη διαμόρφωσή τους αλλά και στην υλοποίησή τους. Αυτό είναι αριστερά για μένα.

μουσείο, στην Τοσίτσα εκεί πέρα, στην πλατεία Κλαθμόνος, παντού βάλαν αυτά τα τεράστια, τα κακόγουστα για την ανακύκλωση, τα οποία χθες διάβασα ότι χρεοκόπησε αυτή η εταιρεία. Ήταν ένα budget, λέει, 90 εκατομμυρίων, τέλειωσε φαίνεται, ή 150, δεν ξέρω πόσο ήταν. Τέλειωσε αυτό, ήταν και κακόγουστα και τοποθετημένα στα πιο ακατάλληλα σημεία και χρεοκόπησε. Αλλά μου στέλνει ο Κώστας ο Πράτης από τα Βίλια σε ένα επαρχιακό μέρος, εκεί πέρα με κάτι χωράφια μόνο, σε χωματόδρομο, ένα τέτοιο εγκαταστημένο εκεί πέρα. Δηλαδή, σκέψου πόσα βάλαν σε όλη την Ελλάδα, τι λεφτά φαγώθηκαν, τι γίνεται, ρε. Εντάξει. Και επίσης έβλεπα σε ένα άλλο άρθρο κάτι που θα αλλάξουν τους κανονισμούς για τις πολυκατοικίες, λέει, ανακοινώσανε, γιατί θέλουν να διευκολύνουν το Airbnb, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και οι κανονισμοί των πολυκατοικιών δεν αφήνουν να γίνει ένα Airbnb στον πρώτο όροφο σε μια πολυκατοικία και να χάσουν οι άνθρωποι την ισχύα τους και να μπαινοβγαίνουν κάθε δύο μέρες άλλοι άνθρωποι που δεν ξέρουν από πού έρχονται, ποιοι είναι, τι κάνουν, πώς. Πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτοί όμως θέλουν να αλλάξουν, θα επιτρέπουν να γίνονται ανακατασκευές μέσα στην πολυκατοικία, να χωρίζονται τα διαμερίσματα σε δωμάτια μικρά για να είναι πολλά τα Airbnb. Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Ποιος θα υπερασπιστεί τον κόσμο είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να βάζει αριστερά στον εαυτό της κάθε μέρα και ο κάθε αριστερός. Ποιος θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο, τον πολίτη. Λοιπόν, και διάβαζα ότι σε σχέση με αυτό, ότι τα διαμερίσματα, λέει, στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου 2.200.000. Τι λέτε, ρε παιδιά? Και σκεφτείτε ότι σε ένα άλλο άρθρο διάβαζα ότι τα κόκκινα δάνεια αφορούν 1.000.000 ακίνητα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πήρανε όλους τους οργανισμούς, παίρνουν όλο το δημόσιο πλούτο, μέχρι τους αρχαιολογικούς χώρους, και παίρνουν και όλη την ατομική ιδιωτική περιουσία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η αριστερά έχει να κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αριστερός πρέπει να φέρει τον τίτλο και να λέει ότι είναι αριστερός ή κομμουνιστής, αυτός που είναι μπροστάρι σε όλα αυτά, ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα κρίνονται οι άνθρωποι. Όχι από τα κυκλώματα, όχι με ποιον είμαι, όχι ποιος κάνει το αφεντικό, όχι γιουβέτσι. Όχι δηλαδή αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει. Θέλει η αριστερά, θέλει αυτό που λέει η μάνα μου. Γύρω-γύρω άλλαγμα και στη μέση πέταγμα. Εντάξει. Ψανάχωρο είναι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ριζικό. Και υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν παντού. Αλλά τώρα είναι όλοι σκόρπιοι παντού. Σκορποχώροι γίναμε. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί κάτι να μας φωτίσει. Και δεν πιστεύουμε κιόλας. Δεν ξέρω. Μπορεί η φύση να μας φωτίσει. Να είναι επιφύτηση της φύσης. Θα δούμε, ας το ελπίσουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ τη Σοφία Ξερικού που μου συμπαραστάθηκε για άλλη μια φορά. Τη Βούλα Κώστα που γιορτάζει και της ευχόμαστε από το βάθος της καρδιάς μας χρόνια πολλά, ένα υπέροχο κορίτσι που ήρθε και μας βοήθησε εδώ όλο τον Ιούλιο και ελπίζουμε να την ξαναδούμε, γιατί είναι γλυκός άνθρωπος, καλλιεργημένος άνθρωπος, ζεστός, φιλικός άνθρωπος, με πολλά ενδιαφέροντα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και αν κάνουμε κάτι, να το κάνουμε και για τον εαυτό μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως για όλους τους καλούς ανθρώπους που είναι γύρω μας ή δεν τους ξέρουμε καν. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο. Καλό Αύγουστο να πούμε. Καλό Αύγουστο από τώρα. Με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής, μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα

0: Γούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή Πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυμπάνος. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανέγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, το στεγαστικό, αλλά και τους κοινοτικούς πόρους, τους οποίους η χώρα δεν μπορεί να απορροφήσει, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός των σκανδάλων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει ούτε κουβέντα για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν τελειωμό, όμως δεν πρόκειται να ξεφύγει ούτε από τη λογοδοσία, ούτε και από την κρίση των πολιτών. Για προχειρότητα και ασυνέπειες της κυβέρνησης, μετά τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών στα καύσιμα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, ζήτησε το ΚΚΕ. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνος κατά της δεξιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αλλά έχει την αποστολή να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εναλλακτική διακυβέρνηση με καθαρό προοδευτικό πρόσημο. Ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα σκοτώθηκε χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα μίνιβαν έπεσε πάνω σε πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο για μια εκδήλωση του Pride. Διαφεύγει της σύλληψης ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές είναι Γερμανός υπήκοος υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ανδρών, νικώντας τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί.
0: Στο κόκκινο.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

βάσανα και δυο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια

0: Στην αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Όλοι νομίζουν είναι εύκολο να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε-πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας. Με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Την αυγή της Κυριακής. Μονομέτωπος ο αγώνας κατά της δεξιάς, λέει Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, καταλυτικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κομουνδούρου ζητά την αναψηλάφιση του σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά. Να ανασυρθούν από το αρχείο οι δικογραφίες για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο για τα διευκρίνιστα ποσά, τονίζει ο Παύλος Πολάκης. Η Αυγή αποκαλύπτει την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Συγκλονιστικά στοιχεία για το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Διαβάστε επίσης. Γρηγόρη, χάσατε. Η απόφαση για την απόρριψη της αγωγής Δημητριάδη κατά της Αυγής. Οι δασμοί Τραμπ. Η συνέχιση των πολέμων και οι συνέπειες στην οικονομία. Συνέντευξη της Μαρίας Λαζαρίδου, Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας. Ελλάδα και ρωσικό LNG. Συντάξεις χειρίας, μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είμαι ο Κωστής Καρπόζλος και ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, την αγαπημένη σας εκπομπή Ιστορία στο κόκκινο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που κάνουμε στα ΆΣΚΙ, κάτι που κάνουμε στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι και οι περισσότερες συνήθως εδώ συζητάμε για έρευνες, παρουσιάζουμε διάφορες δουλειές, μιλάμε για διάφορα ιστορικά θέματα. Σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή μας, γιατί θα παρουσιάσουμε ένα ψηφιακό πρόγραμμα των ΆΣΚΙ, το οποίο θα δείτε σε πολύ λίγες μέρες στην οθόνη σας. Και έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον άνθρωπο ο οποίος συντόνισε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, τον συνάδελφο φίλο ιστορικό Στάθη Παυλόπουλο. Τώρα φαντάζομαι περιμένετε να ακούσετε τι ψηφιακό πρόγραμμα είναι αυτό. Ίσως θυμάστε ότι τα ΆΣΚΙ τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε μία σειρά από ψηφιακά προγράμματα. Θυμίζω εδώ το Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου, το οποίο καθημερινά δέχεται εκατοντάδες επισκέψεις, την ψηφιοποίηση περιοδικών όπως η Επιθεώρηση Τέχνης, την πρόσφατη ψηφιοποίηση του συνόλου του περιοδικού Πολίτης και του Δεκαπενθήμερου Πολίτη, την ακόμα πιο πρόσφατη παρουσίαση της Κριτικής και της Συνέχειας. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα με ένα κλικ στο site των ΆΣΚΙ. Την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, θα εγκαινιάσουμε ένα νέο ψηφιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει τίτλο, ένα πολύ λιτό τίτλο, «Μεταπολίτευση 1974-1989». Στάθη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Κωστή, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση και για τα πολύ θερμά και τιμητικά λόγια.
2: Είναι πολύ άχαρη η σημερινή μας συζήτηση υπό μία έννοια, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα site το οποίο έχει μέσα φαντασμαγορίες, φωτογραφίες, υλικό, όπως θα μας πεις φαντάζομαι ηχητικά, και εμείς έχουμε την δουλειά να το παρουσιάσουμε μέσω του ραδιοφώνου, όπου δεν υπάρχουν εικόνες. Αλλά για πες μας, τι ακριβώς θα δει δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα επισκεφτεί τον κόμβο?
3: Πράγματι είναι αρκετά δύσκολο να παρουσιάζει κανείς ένα πρόγραμμα ψηφιακής ιστορίας, ένα πρόγραμμα που αφορά τη μεταπολίτευση και βρίσκεται στο διαδίκτυο από ραδιοφώνου. Αλλά πιστεύω ότι όταν το πρόγραμμα αυτό εγκαινιαστεί, σε λίγες μέρες δηλαδή, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί σε ένα πλούτο υλικού για την ιστορία της περίοδου, όχι μόνο αρχιακού, αλλά και σε κείμενα, σε προφορικές συνεντεύξεις, σε διάφορα ψηφιακά εργαλεία μελέτης, όπως χρονολόγια, χάρτες, δηλαδή σε ένα πλούτο πληροφορίας ιστορικής που αφορά αυτή την περίοδο και σε μια προσπάθεια αυτή η περίοδος να μελετηθεί και μάλιστα με εργαλεία του σήμερα, να αποτυπωθεί μάλλον θα έλεγα με εργαλεία του σήμερα και σε ένα περιβάλλον αρκετά δελεαστικό και με προκλήσεις όπως αυτό του διαδικτύου.
2: Ωραία. Είμαι στο σπίτι μου, πληκτρολογώ αν δεν κάνω λάθος, μεταπολίτευση.com και βλέπω στην οθόνη μου 7 κουτιά.
3: Καταρχάς βλέπεις, κατά τη γνώμη μου, ή βλέπει ο χρήστης ένα περιβάλλον αρκετά λιτό εκ πρώτης όψης, ένα περιβάλλον συμμαζεμένο θα έλεγα, όπου η πληροφορία είναι δομημένη, όπως είπες, σε 7 βασικές θεματικές ενότητες, στις ενότητες πολιτική, οικονομία, Ευρώπη, μνήμη, πολιτισμός, κοινωνία και κινήματα και εργασία. Δηλαδή 7 θεματικές ενότητες, αρκετά γενικές εκ πρώτης όψεως και όπως ακούγονται, που ωστόσο μέσα τους συμπυκνώνουν αυτό το πλούτο που υλικού στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως.
2: Εσύ τώρα που συντόνισες αυτή τη δουλειά, ας πούμε αν πατήσει κανείς πάνω στην εργασία, όταν σκεφτόσασταν πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, η λογική ποια ήταν? Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιακά προγράμματα που κανείς πατάει πάνω και μετά πρέπει να πατήσει ξανά και ξανά και ξανά για να εντοπίσει ας πούμε μία προκήρυξη. Εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε αυτή τη λογική.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Αν μου επιτρέπεις ένα μότο άτυπο αυτού του προγράμματος, θα ήταν λίγα κλικ, πολύ ιστορική πληροφορία. Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός και το σκεπτικό του προγράμματος. Να μπορέσουμε να δομήσουμε ένα υλικό χαώδες σε αριθμούς και σε μεγέθη σε ένα site το οποίο θα μπορεί να συμπυκνώνει αυτή την πληροφορία και να την παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και εύκολα προσβάσιμο στο χρήστη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνουμε πάντα ή ότι είναι ένα τόσο εύκολο εγχείρημα. Ωστόσο, αυτή είναι η βασική συλλογιστική του προγράμματος. Ένας κόμβος εύχριστος, λιτός και ο οποίος θα μπορεί να συμπυκνώνει ένα πολύ μεγάλο βάθος δεδομένων και μια πολύ μεγάλη εργασία από όλους τους συνεργάτες του έργου.
2: Ναι, για να το επιβεβαιώσω, ο Στάθης μου έδωσε τους κωδικούς του προγράμματος, μπήκα στην ενότητα εργασία, πατάω, ξαφνικά βρίσκω ένα κείμενο, εντάξει, ένας συνάδελφος ιστορικός έχει γράψει με πολύ έτσι πρωτότυπη σύνθεση γύρω από τις βασικές εξελίξεις και ξαφνικά υπάρχει από δίπλα ένα φωτογραφικό άλμπουμ από εργοστασιακές απεργίες της δεκαετίας του 70, που αν δεν κάνω λάθος αντλεί από αρχιακές συλλογές στον Άσκη, δηλαδή βλέπει κανείς εκατοντάδες φωτογραφίες με καθημερινούς ανθρώπους, ανθρώπους μισθωτής εργασίας, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι καταλαμβάνουν τα εργοστάσια, διαδηλώνουν, γιορτάζουν, αναδημιουργούν το εργατικό κίνημα. Ταυτόχρονα βλέπω ένα ψηφιακό χάρτη, ο οποίος περιγράφει αναχρονιά, καταγράφει αναχρονιά τις απεργίες μέσα από μια αποδελτίωση απεργιακή, ο οποίος εικονοποιείται μάλιστα, φανταστείτε ένα Google Map, το οποίο πάνω έχει μικρές γροθιές κάθε φορά που εμφανίζεται μια απεργία κάποια στιγμή του χρόνου. Και ταυτόχρονα, ή μάλλον ακόμα, επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα να ακούσω τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, μιας συνδικαλίστριας που συμμετείχε, ας πούμε, σε αυτό το εργατικό κίνημα της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτό το πρότυπο υπάρχει και στις υπόλοιπες ενότητες.
3: Να αναφέρω εισαγωγικά ότι αυτό το πρότυπο πράγματι ακολουθείται σε όλες τις ενότητες. Όλες και οι 7 ενότητες είναι δομημένες με αυτή τη λογική. Αυτό που ουσιαστικά όταν σκεφτόμασταν και σχεδιάζαμε το πρόγραμμα θέλαμε να κάνουμε ήταν να φτιάξουμε στην ουσία ένα περιβάλλον όπου μπαίνοντας κανείς να μπορεί να απομονωθεί, θα έλεγα, σε αυτό που διαβάζει χωρίς ωστόσο να χάσει την ιστορική πληροφορία που μπορεί να προκύψει από αυτή του την ανάγνωση. Έτσι δηλαδή, διαβάζοντας κανείς το κείμενο της εργασίας ή της πολιτικής, πλογείται σε μία μακρά περίοδο, 15 ετών όπως αυτή που καλύπτει το πρόγραμμα. Γύρω από αυτό το διάβασμα είναι φυσικό να γεννώνται στο χρήστη, στον αναγνώστη, διάφορα ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα θέλαμε να δώσουμε στο χρήστη την ευκαιρία να τα ανακαλύψει, δημιουργώντας του αυτές τις προϋποθέσεις, αυτό το περιβάλλον εργασίας δηλαδή, που θα του προσφέρει κάθε τι που μπορεί να τον βοηθήσει στην περαιτέρω έρευνα, στην κατανόηση ή έστω σε μια γρήγορη ματιά σε αυτό που περιγράφεται. Να πω εδώ, αξίζει να αναφερθεί, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους ερευνητές, στους συναδέλφους που θέλουν να εμβαθύνουν στα ζητήματα. Χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι δεν απευθύνεται σε αυτούς. Σκοπός του όλου εγχειρήματος ήταν να δημιουργηθεί ένα έργο το οποίο να μπορεί να αφορά το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων. Δηλαδή όχι μόνο τα καθημάς ερευνητικά πεδία και αντικείμενα, αλλά και τις ζητήσεις, τις απορίες ενός πολίτη που ενδιαφέρεται να κατανοήσει τι έγινε σε αυτά τα χρόνια.

0: Είμαι σίγουρος ότι πολλοί ερευνητές, πολλοί συνάδελφοί μας θα βρουν πολύ χρήσιμα πράγματα. Ας πούμε, θα αποκαλύψω ότι όποιος και όποια έχει έτσι εξειδικευμένα ενδιαφέροντα γύρω από τα εκλογικά αποτελέσματα, υπάρχει πληρέστερη βάση εκλογικών αποτελεσμάτων με την επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου το 1974 μέχρι το 1989. Οπότε μπορεί κανείς να βρει το 1981 στον Εύρο ο συνδυασμός της επαναστατικής αριστεράς πόσες ψήφους πήρε. Ταυτόχρονα όμως είναι σαφές και από τον σχεδιασμό και από την όλη σύλληψη ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα ψηφιακής ιστορίας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως να υποδεχτεί τις απορίες, τις αναζητήσεις και τις συνεισφορές του, αυτού που θα λέμε, του κάθε πολίτη. Αν έπρεπε κανείς να το ποσοτικοποιήσει όλο αυτό, για πόσα τεκμήρια μιλάμε?
1: Θα έλεγα με μια πρόχειρη αποτίμηση ότι μιλάμε για περίπου 15.000 ή επάνω από 15.000 για την ακρίβεια ψηφιακές εικόνες από τις αρχαϊκές ενότητες και το υλικό των ASCII. Μιλάμε για περίπου 20 ώρες κινηματογραφημένων συνεντεύξεων από 17 πρόσωπα που είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας καταθέσουν τη βιωματική τους εμπειρία ή την άποψή τους για την περίοδο. Σε επίπεδο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και καταγραφής εκδόσεων της περίοδου, οι τίτλοι, αν θυμάμαι σωστά, αγγίζουν τους χίλιους ή μπορεί και να τους υπερβαίνουν. Όπως είπες, καλύπτονται τα εκλογικά αποτελέσματα 7 εθνικών αναμετρήσεων που διεξάγονται στην ίδια περίοδο, 3 ευρωεκλογών, 4 δημοτικών εκλογών, 1 δημοψηφίσματος αυτού του 1974, και με τη γενναία και πρόθυμη συνεισφορά και τη δική σου και του προσωπικού σου αρχείου, καταγράφονται για πρώτη φορά ίσως τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της περίοδου 1974-1989 σε επίπεδο συγκεντρωτικών ποσοστών. Μια διαδικασία, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη ως προς την ανέβρεση των στοιχείων, καθότι ο τύπος δεν είναι πάντα πλήρως ενημερωμένος σε ό,τι αφορά αυτά τα αποτελέσματα ή γιατί κατά τα ιωθώτα των φοιτητικών παρατάξεων κάθε παράταξη έδινε ένα διαφορετικό αριθμό υπέρ της. Συνεπώς, αυτή η βάση είναι μια πρωτότυπη πηγή τεκμηρίωσης αυτού του ζητήματος.
0: Τώρα, η ψηφιοποίηση 15.000 τεκμηρίων, η συνάντηση με 17 διαφορετικούς ανθρώπους, η επεξεργασία μετά των συνεντεύξεών τους, η συγγραφή των κειμένων, όλα αυτά κάπως να μονταριστούν και να μπουν πάνω σε ένα site το οποίο έπρεπε να σχεδιαστεί εξ αρχής. Για πόσο χρόνο δουλειάς συζητάμε?
1: Το όλο έργο ξεκίνησε ως ιδέα στα τέλη του 2015. Ξεκίνησε να υλοποιείται κατόπιν αναζήτησης χρηματοδότησης και τελικής έγκρισης του έργου, του σχεδίου δηλαδή, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του 2016. Ολοκληρώθηκε σε μια πρώτη φάση το καλοκαίρι του 2017, σε ένα χρόνο δηλαδή, και με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις που είχαμε με τη δωρεά από το Ίδρυμα. Εν τούτης θα έλεγα ότι δεν σταμάτησε να δουλεύεται για το διάστημα που ακολούθησε. Γίνανε πολύ μεγάλες επεξεργασίες και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος προσθέθηκε και άλλο αρχαιακό υλικό, διορθώθηκαν κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων. Δηλαδή, επί της ουσίας είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύεται περίπου 2 χρόνια γεμάτα, θα έλεγα.
0: Και πόσοι άνθρωποι βάλαν πλάτη?
1: Όπως φαντάζεται κανείς, είναι ένα πρόγραμμα που απαιτεί συνέργεια και δράση από πολλά πρόσωπα και κυρίως το συντονισμό αυτών των προσώπων με βάση τις διαθεσιμότητές τους, τον ατομικό τους χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά, θα έλεγα, τις συνεντεύξεις. Ζητάς από έναν άνθρωπο να σου παραχωρήσει μια συνέντευξη, πρέπει να είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις και το πρόγραμμά του ή την πιθανή δυσκολία του. Έχουν εργαστεί πάνω από 10 άνθρωποι και κυρίως αυτό που θεωρώ επιτυχία αυτού του προγράμματος είναι ότι έχουν εργαστεί αρκετοί νεότεροι ερευνητές με πολλή διάθεση και με υπερβάλλοντα ζήλο για την υλοποίησή του.
0: Φαντάζομαι τώρα ένα ψηφιακό πρόγραμμα, εντάξει, τα ASCII θα το ανακοινώσουν τις επόμενες μέρες. Μπαίνει όμως, τελεία, δεν μπαίνει.
1: Νομίζω σε ένα τέτοιο έργο, σε ένα τέτοιο ερευνητικό εγχείρημα δεν μπορεί να μπει έτσι τελεία. Πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις, πάντα κάτι νέο θα προκύπτει σε επίπεδο αρχαιακής ενότητας ή σε επίπεδο κειμένου που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να εντάξουμε. Συνεπώς, ναι, δεν μπαίνει τελεία και άλλωστε ο στόχος αυτού του έργου είναι να αποτελέσει μια αρχή για τη μελέτη αυτής της περίοδου στον ψηφιακό κόσμο. Μια αρχή και ένα σημείο αναφοράς, θα έλεγα, όπου κανείς θα μπορεί να καταφεύγει και να αναζητά υλικό, αλλά και παράλληλα να μπορεί ο ίδιος να καταθέσει το δικό του υλικό. Ας σημειώσω εδώ ότι πέρα από τις αρχιακές ενότητες των ΆΣΚΙ που προνομιακά κάλυψαν αυτό το αποθετήριο που σχεδιάστηκε, σε σημαντικό βαθμό οφείλουμε αυτό το αρχιακό υλικό σε ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν να στηρίξουν αυτό το έργο. Αναφέρω εδώ τον φωτογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος εμπιστεύτηκε ένα πολύ σημαντικό μέρος του προσωπικού του αρχείου, κάποιες μοναδικές φωτογραφίες δικές του από τις εκλογές του 1981 ή από την επίσκεψή του στο ψυχιατρίο της Λέρου το 1982. Ή ακόμα αναφέρομαι στο Δημήτρη Αρβανίτη, το σχεδιαστή, ο οποίος μας παραχώρησε μοναδικές δικές του αφίσες από την περίοδο, ή και στον Αλέξη Καλοφολιά, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας φωτογραφικό υλικό από τις συναυλίες και από τις περιοδίες του συγκροτήματός του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα υλικό πολύ σημαντικό δηλαδή.
0: Ναι, νομίζω το είδαμε και στο Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι κάποιος από το Σουφλί και λέει: «Γεια σας, είδα το Ψηφιακό Μουσείο. Έχω δύο φωτογραφίες του μπάρμπα μου που ήταν στη Μακρόνησο. Να σας τις σκανάρω και να σας τις στείλω». Αντίστοιχα, νομίζω και στο Ψηφιακό Project της Μεταπολίτευσης θα λειτουργήσει με έναν αντίστοιχο τρόπο.
1: Νομίζω αυτό είναι ένα ζητούμενο και συγχρόνως ένα ανοιχτό κάλεσμα σε αυτό το πρόγραμμα. Το όφελος από αυτά τα έργα, όπως και της Μακρονήσου ή και του παρόντος που παρουσιάζουμε, είναι ότι αποτελούν σημεία αναφοράς, ότι κανείς μπορεί να ξέρει πού θα απευθυνθεί για αυτό το υλικό. Υπάρχει μια διαφάνεια ως προς τη διαδικασία, αυτά δεν στηβάζονται κάπου και ξεχνιούνται. Ο άλλος μπορεί να του πάει.
0: Άσκη, διαφάνεια, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα. Με τις σκέψεις αυτές, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή των ASCII, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ιστορία στο Κόκκινο. Επιστημονική επιμέλεια Ηλίας Νικολακόπουλος, οργάνωση παραγωγής Ιωάννα Βόγλη και Χρήστος Τριανταφύλου, μουσική επιμέλεια Θανάσης Μίνας, σήμερα στην ηχοληψία ο εξαιρετικά εύστοχος της παρατηρήσης του Αχιλλέας Φακόπουλος. Συζητάμε εδώ με τον φίλο ιστορικό και συνεργάτη των ASCII, Στάθη Παυλόπουλο, γύρω από το ψηφιακό πρόγραμμα Μεταπολίτευση 1974-1989. Υπενθυμίζω το site μεταπολίτευση.com. Θα είναι διαθέσιμο μερικές ώρες μετά που ακούτε αυτή την εκπομπή. Ένας ψηφιακός κόμβος για μια περίοδο της ελληνικής ιστορίας, η οποία ταυτόχρονα φαίνεται εξαιρετικά μακρινή, αλλά για πολλούς και πολλές εξαιρετικά κοντινή. Υπάρχει μια ιδιομορφία, νομίζω, στη χρονικότητα της μεταπολίτευσης. Υπενθυμίζω εδώ την γνωστή συζήτηση πότε τελείωσε η μεταπολίτευση, αν έχει τελειώσει. Νομίζω τα χρόνια της κρίσης κάπως μας βοήθησαν να φύγουμε από αυτόν τον βραχνά της οριοθέτησης ή της αίσθησης ότι ζούμε εντός της μεταπολίτευσης διαρκώς. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα ιστορικό ερώτημα γύρω από αυτή την περίοδο, το οποίο φαντάζομαι κάπως σχετίζεται και με τη δική σας επιλογή για ένα πρόγραμμα γύρω από τη μεταπολίτευση.
1: Είναι αλήθεια πως η έννοια της μεταπολίτευσης είναι ένας όρος που ιστοριογραφικά έχει πολλαπλά σημενόμενα. Είναι ένας όρος που γύρω από τον οποίο υπάρχουν πολλαπλές θεωρήσεις και ενοιολογήσεις. Όπως είπες, πότε τελείωσε τελικά η μεταπολίτευση. Και αν όντως η κρίση κάπως φαίνεται να τερματίζει βία αυτή τη συζήτηση, συγχρόνως επανατροφοδοτεί μια ανάλογη συζήτηση γύρω από τη μεταπολίτευση. Κυρίως όχι για την ίδια τη μεταπολίτευση, αλλά για τις παθογένειές της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και διαβάζοντας κανείς, και εγώ προσωπικά στα χρόνια της κρίσης, ερμηνείες, αναλύσεις, συζητήσεις, παρεμβάσεις στο δημόσιο λόγο για το τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ. Μία από τις πολύ συνήθεις αιτίες είναι η μεταπολίτευση. Δηλαδή η μεταπολίτευση ανάγεται στα χρόνια της κρίσης σε μία βασική αιτία παθογένειας. Γύρω από αυτή δηλαδή αναπτύσσεται, θα έλεγε κανείς, ένα νέο ιδιόλεκτο νοσηρότητας. Οι παθογένειες της μεταπολίτευσης, οι βολεμένοι της μεταπολίτευσης, η διαφθορά της μεταπολίτευσης, τα σκάνδαλα, ώστε φτάνει κανείς να αναρωτηθεί τελικά τι είναι αυτή η περίοδος. Είναι κάτι τόσο σκοτεινό, είναι κάτι που στην πραγματικότητα είναι η ρίζα του κακού της κρίσης 25-30 χρόνια μετά. Συνεπώς, με αυτή την οπτική, ο δημόσιος λόγος και ο ιστορικός λόγος μάλλον, τροφοδοτείται με σχήματα τα οποία συσκοτίζουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος τι είναι τελικά η μεταπολίτευση. Μάλλον η εικόνα για τη μεταπολίτευση έχει πολύ συγκεκριμένα χρώματα και αυτά σίγουρα είναι σκούρα.
0: Νομίζω έχουμε μια διακύμανση. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου ότι περάσαμε από την εξύμνηση της μεταπολίτευσης στα χρόνια της εξυγχρονιστικής ευδαιμονίας. Θυμίζω ότι οι ίδιοι σχολιαστές που μετά ανακαλύψαν με φρίκι τις παθογένειες της μεταπολίτευσης πανηγυρίζανε για την άμεση μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, για την πολιτική και κοινωνική ομαλοποίηση. Στα χρόνια της κρίσης οι ίδιοι άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι πλέον στην ηλικία, πολύ πιο συντηρητικοί, θα τολμούσα να πω, στις επιλογές τους, ανακαλύπτουν τις παθογένειες της μεταπολίτευσης με την ίδια ευκολία. Και εκεί διαμορφώνεται όντως τα χρόνια που συζητούσαμε, που έθεσες και εσύ, διαμορφώνεται μια νέα κοινοτοπία. Ότι ο πιο εύκολος τρόπος να μιλήσεις για την ελληνική κρίση μετά το 2008 είναι να πεις: α, όλα εδώ πληρώνονται. Εδώ πληρώνουμε τις παθογένειες της μετάβασης στη δημοκρατία και ειδικά τους όρους της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας μετά το 1974. Εντάξει, για να είμαστε και λίγο πιο αιχμηροί, οι περισσότεροι θα λέγανε μετά το 1974, κυρίως μετά το 1981. Εσείς τώρα στο πρόγραμμα μεταπολίτευσης 1974-1989, τι ρότα τραβάτε σε σχέση με αυτή την θεώρηση?
1: Κοίτα, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη, ούτε μπορώ να σου πω ότι έχω μια πολύ σαφή απάντηση. Αυτό που ήθελα να πω πριν σου πω το γενικότερο σκεπτικό είναι ότι στα μάτια μου φαίνεται εντυπωσιακό ότι η μεταπολίτευση ή η περίοδος που ακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, την πτώση της δικτατορίας του 1974, έχει στοιχεία ενός πολύ ανοιχτού παρελθόντος. Είναι ακόμα ένα συγκρουσιακό πεδίο. Και αυτό αναδύθηκε και ανατροφοδότησε το δημόσιο λόγο στην περίοδο της κρίσης. Με βάση λοιπόν αυτά τα ερωτήματα σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αυτό το έργο, να επιχειρήσουμε δηλαδή να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο τι σημαίνει μεταπολίτευση, στο πώς οικοδομείται αυτή η περίοδος. Συγχρόνως, η στρογγυλή επέτειος των 40 χρόνων του 2014, αλλά και το διάστημα λίγο πριν, δηλαδή από το 2010-2012 και μετά, στην ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή έχουμε κάποιες σημαντικές εκδόσεις γύρω από τη μελέτη της περίοδου. Επιπλέον έχουμε κάποιες δημόσιες δράσεις όπως συνέδρια, αναφέρομαι στο συνέδριο του Ιστορίν το 2012. Συνεπώς πυκνώνει ένας λόγος και μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε ιστοριογραφικά την περίοδο. Να σημειώσω εδώ ότι τα ΆΣΚΙ ήδη από το 2013 έχουν εντάξει στα εργαστήριά τους, στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα, σεμινάρια που αφορούν τη μελέτη της περίοδου. Όπως και άλλοι φορείς. Αν θυμάμαι σωστά, το 2014 στα σεμινάρια της Ερμούπολης υπάρχει μια αυτοτελής ενότητα που αφορά την ιστορία της μεταπολίτευσης. Με αυτά θέλω να πω ότι αναπτύσσεται ήδη ένα υπόβαθρο που μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε λίγο πιο κριτικά, ίσως και με περισσότερη απόσταση, την περίοδο. Ωστόσο, όπως είπα, είναι βασικός λόγος, αυτός ο πληθωρικός λόγος περί μεταπολίτευσης που αναπτύσσεται στην περίοδο της κρίσης. Επιλέξαμε να μην περιορίσουμε τη μελέτη σε αυτό που υποστενή έννοια θα λέγαμε μεταπολίτευση, δηλαδή στο διάστημα 1974-1975. Μέσα σε αυτό το διάστημα μεγάλες τομές που στην ουσία αποξηλώνουν το δικτατορικό καθεστώς έχουν συντελεστεί, έχουν γίνει ελεύθερες εκλογές, έχει καταργηθεί η βασιλεία με το δημοψήφισμα, έχουμε το Σύνταγμα του 1975, έχουμε τη δρομολόγηση της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Συνεπώς έχει γίνει μια γρήγορη διαδικασία αποχουντοποίησης. Ωστόσο, η περίοδος που ακολουθεί δεν είναι μια νέα, υπό την οπτική μας, περίοδος, μια περίοδος με τελείως νέα συμφραζόμενα. Οι προσδοκίες, η επιθυμία για αλλαγή, για νέα δεδομένα συνεχίζεται και στην περίοδο που ακολουθεί. Είναι μια περίοδος δηλαδή που είναι ανοιχτή σε εξελίξεις, σε νέα αιτήματα, σε νέες επιδιώξεις.
0: Σε νέο είδους διεκδικήσεις, δηλαδή με έναν τρόπο βλέποντας το site κανείς θυμάται το πόσο μετασχηματιστική είναι αυτή η περίοδος, δηλαδή πόσο αναδύονται νέα κοινωνικά κινήματα, πώς νέες λέξεις επικίζουν το πολιτικό λεξιλόγιο, τις μεγάλες ασυνέχειες στον τρόπο οργάνωσης των ίδιων των πολιτικών κομμάτων ή των πολιτικών νεολαίων προδικτατορικά και μεταδικτορικά. Απ' την άλλη βλέπει κανείς και τις συνέχειες, δηλαδή νομίζω ότι όταν βλέπει το υλικό των συγκρούσεων στις εργατικές απεργίες, στις αύρες, την αίσθηση δηλαδή ότι το κράτος στηρίζεται ακόμα και στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, εκεί μπορεί κανείς να ανιχνεύσει και τις μακρές συνέχειες ή σταθερές, ας πούμε, του ελληνικού πολιτικού και κοινωνικού αυταρχισμού. Τώρα, από τη μία, όντως είχαμε τα χρόνια της κρίσης, αυτή τη δαιμονοποίηση της μεταπολίτευσης, υπήρχε βέβαια και ένα άλλο ρεύμα, το οποίο μπορεί κανείς να το δει σε πάρα πολλά site, στο Facebook αναδύεται με διάφορους τρόπους, που είναι μια λανθάνουσα νοσταλγία. Δηλαδή, η εποχή της μεταπολίτευσης ως μια εποχή αθωότητας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια εποχή χειραφέτησης και ταυτόχρονα και μια εποχή ευδαιμονίας. Δηλαδή, νομίζω είναι ένα καινούριο φαινόμενο στα χρόνια της κρίσης, αυτή η λανθάνουσα ή μη λανθάνουσα νοσταλγία για την εποχή που μπορούσαμε να ξοδεύουμε πολλά περισσότερα. Εντάξει, αυτό φτάνει και λίγο μετά το 1989, αναφέρεται κυρίως στα χρόνια της εξυγχρονιστικής παντοκρατορίας της δεκαετίας του 90, αλλά σχετίζεται, ας πούμε, αυτό που χοντρικά θα λέγαμε στην Ελλάδα φαινόμενο του Πασόκ. Έτσι, οπότε υπάρχει μια νοσταλγία που άλλες φορές έχει χαριτωμένα χαρακτηριστικά, άλλες φορές είναι γκροτέσκα, άλλες φορές είναι, νομίζω, τελείως αποστερημένη από πολιτικές επιδιώξεις, άλλες φορές νομίζω συνδέεται και με κάποιες πολιτικές επιδιώξεις. Η δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 ως η cult δεκαετία. Εκεί τώρα φαντάζομαι η δυσκολία είναι πώς κανείς μπορεί να συζητήσει αυτή τη διάσταση χωρίς να γίνει σκλάβος της, για να το πω πολύ χοντροκομμένα.
1: Πράγματι αυτό που αναφέρεις, δηλαδή μια στροφή προς την νοσταλγική διάθεση, ιδίως για τη δεκαετία του 80 και του 90 πρόσφατα, σταδιακά κερδίζει έδαφος και στο δημόσιο λόγο. Ο τρόπος να τοποθετηθεί κανείς σε αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κριτικός και πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία ιστορικής κατανόησης. Δηλαδή το να απομονώνεις και να απονεκρώνεις μια περίοδο από τα συμφραζόμενά της και να στέκεσαι μόνο στη νοσταλγία αυτής της εποχής και μάλιστα σε μια νοσταλγία που κατά τη γνώμη μου είναι κατασκευασμένη μετά, δεν είναι συγχρονική. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο μια εποχή να βλέπει τον εαυτό της με όρους νοσταλγίας. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε καμία περίοδο της ελληνικής ή της παγκόσμιας ιστορίας. Συνεπώς εκεί χάνεις, νομίζω, το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της περίοδου. Σίγουρα είναι μια περίοδος που ο κόσμος σταδιακά και από τα μέσα της δεκαετίας του 80 στρέφεται στην μαζική κατανάλωση, στα μαζικά θεάματα και σε μια κουλτούρα ευδαιμονίας. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αρνηθούμε. Ωστόσο, μια εποχή δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό ή δεν μπορεί να αναφέρεται στον εαυτό της σε παρόντα χρόνο με τέτοιους όρους. Συνεπώς, ο δρόμος είναι να το δει κανείς με την κλασική, θα έλεγα, ιστορική σκοπιά, να ιστορικοποιήσει το χρόνο, να δει τα συμφραζόμενα της εποχής και να μην προβαίνει σε αναχρονισμούς και σε εκ των υστέρων κατασκευές μιας περίοδου που σαφώς δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί μια περίοδος να είναι τόσο συμπαγής και να αντιλαμβάνεται μόνο έτσι τον εαυτό της.

0: Τώρα όση ώρα μιλάμε, εγώ διαπιστώνω ήδη κάποιες αντιφάσεις σε αυτά που έχω πει. Μία από αυτές έχει να κάνει με την οριοθέτηση της μεταπολίτευσης χρονικά. Δηλαδή, ενώ το πρόγραμμα αναφέρεται μέχρι το 89, ήδη έχω πιάσει δύο τρεις προς τον εαυτό μου, μιλάει για τη δεκαετία του 90. Και εντάξει, πιστεύω δεν είναι πολύ παραγωγική συζήτηση να βρούμε την απόλυτη μέρα που τελείωσε η μεταπολίτευση. Από την άλλη, το πρόγραμμα αυτό έχει μία χρονολογική οριοθέτηση. Εντάξει, το 74 νομίζω δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς. Το 89.
1: Όντως είναι η συζήτηση γύρω από το τέλος της μεταπολίτευσης είναι πολύ μεγάλη. Οι διάφοροι ερευνητές της περίοδου έχουν και διαφορετική άποψη ή έχουν ένα σύνολο κριτηρίων βάσει του οποίου τοποθετούν το τέλος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να πω ενδεικτικά ότι ο ιστορικός Λεωνίδας Καλιβρετάκης έχει καταγράψει πάρα πολύ ανάγλυφα όλη αυτή τη συζήτηση για την ιστορία της έννοιας μεταπολίτευση και για τη χρήση του όρου στην περίοδο που ακολουθεί, και μάλιστα τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στα πολιτισμικά παραδείγματα. Ο λόγος που επιλέγουμε το 1989 είναι διτός, θα έλεγα. Το 89 για την ελληνική περίπτωση έχει δύο κεντρικά γεγονότα κατά την οπτική μου. Ένα πολιτικό και ένα συμβολικό. Στο πολιτικό αναφέρομαι στη συγκυβέρνηση του Ιουνίου του 1989. Στο συμβολικό έχουμε μια πράξη που στην ουσία κλείνει ένα πολύ μακρύ ιστορικό κύκλο. Μιλάω για τους φακέλους και την καύση τους επίσης το 1989, όπως και μικρές συμπληρωματικές δράσεις όπως η ανέγερση του μνημείου της Εθνικής Συμφιλίωσης στην πλατεία Κλαθμόνος στα τέλη του ίδιου χρόνου. Συνεπώς έχουμε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα που στην ουσία θέτουν ένα τέρμα, μια λύση και παράλληλα μια λύθη μιας μακράς περίοδου έντονων διαιρετικών τομών, όπως είναι ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος. Και στην ουσία τερματίζουν μια μακρά διαδρομή. Η δεκαετία που ακολουθεί συνιστά κατά τη γνώμη μου μια αλλαγή παραδείγματος. Η Ελλάδα πια μπαίνει σε άλλα νερά. Έχει εμπεδώσει μια μακρά περίοδο κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ομαλής διεξαγωγής εκλογών. Ας θυμίσω εδώ ότι όλες οι εκλογές της περίοδου σχεδόν τηρούν τον κανόνα της τετραετίας, με εξαίρεση δηλαδή τις εκλογές του 89 και την πολιτική κρίση έως το 1990 και την τελική εγκαθίδρυση κυβέρνησης. Ακολουθούν αυτό το βασικό κανόνα. Συνεπώς, το γύρισμα της δεκαετίας είναι άλλα πια τα αιτούμενα. Η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά προχωρημένη. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει για μια ενιαία περίοδο.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι το 1989 είναι το τέλος της αριστερής μεταπολίτευσης, σίγουρα. Δηλαδή, και η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Νέου Συνασπισμού και η καύση των φακέλων και φυσικά στο τέλος του χρόνου τα συγκλονιστικά γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη κλείνουν έναν ιστορικό κύκλο για την ελληνική αριστερά και σίγουρα κλείνουν το κεφάλαιο που άνοιξε με την νομιμοποίηση του ΚΚΕ το 1974 και του ΚΚΕ εσωτερικού στους πρώτους μήνες της μεταπολίτευσης. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτό που ανέφερε με την καύση των φακέλων για τα ΆΣΚΙ έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ίδρυση των ΆΣΚΙ το 1992 είναι δείγμα αυτής της τομής. Δηλαδή, ιδρύονται τα ΆΣΚΙ το 1992 σαν μια απάντηση των ιστορικών, της κοινότητας των αριστερών ιστορικών, ανθρώπων όπως ο Φίλιππος Στυλίου, στην απόφαση και στη συνένεση της αριστεράς σε αυτή την απόφαση της καύσης των φακέλων. Επιστρέφοντας τώρα στην αρχή της περίοδου, το 1974, στο πρόγραμμα βλέπεις, ας πούμε, η οπτική των ιστορικών ή τα αρχεία των ΆΣΚΙ έχουν κάποιο σημείο που υπάρχει μεγαλύτερη πύκνωση, δηλαδή είναι η δεκαετία του 70 τελικά που έχει περισσότερο βάρος, ας πούμε, ή η δεκαετία του 80, ή όταν πηγαίνατε στους ανθρώπους να συζητήσετε, όταν τους λέγατε, που είναι πρωταγωνιστές της εποχής, ή άνθρωποι που εκφράζουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της μεταπολίτευσης και είναι εντυπωσιακό το εύρος των συνεντεύξεων. Όμως λέγατε, ποια είναι η γνώμη σας για τη μεταπολίτευση, πού στέκονταν οι ίδιοι?
1: Θα έλεγα όσον αφορά το αρχαιακό υλικό που θα βρει κανείς στο πρόγραμμα και το οποίο κατά μία έννοια είναι και καθρέφτης των αρχαιακών συλλογών των ΆΣΚΙ, η πύκνωση είναι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, μέχρι το 83-84 θα έλεγα. Συνεπώς αυτό δηλώνει αρκετά και για τον τρόπο που συγκροτήθηκαν αυτές οι συλλογές στα ΆΣΚΙ. Ενδεχομένως έχει και κάποιες ποσοτικές ενδείξεις για την παραγωγή του υλικού κατά την περίοδο αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι η δεκαετία του 70 έχει μια υπερπληθώρα τέτοιου υλικού, αφίσες, έντυπα, φυλάδια. Μια αντανάκλαση δηλαδή όλου αυτού του πληθωρικού λόγου, της μεγάλης πολιτικής πράξης σε καθημερινό επίπεδο από τις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες. Σε σχέση τώρα με τις συζητήσεις και με την άποψη των ανθρώπων από τους οποίους πήραμε συνέντευξη, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Στο μυαλό της συντριπτικής πλειοψηφίας, η μεταπολίτευση συνιστά η περίοδος που ακολουθεί το 1974 και έως το 1989 συνιστά μια περίοδο ομαλού βίου. Δηλαδή είναι αυτό το ούφ της ανακούφισης για τα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Οι άνθρωποι πια μπορούν να σκεφτούν αυτό που θέλουν ελεύθερα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να προοδεύσουν σε αυτό με το οποίο ασχολούνται. Είναι όλη αυτή η έκφραση ότι τώρα απαλλαγήκαμε ένα βάρος, είναι η ευκαιρία και η εποχή των προσδοκιών. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες για το τέλος της αριστερής μεταπολίτευσης με το 89. Το 89 πράγματι είναι μια στιγμή μεγάλης ματέωσης αυτών των προσδοκιών που καλλιεργούνται από το 1974 και μετά. Δηλαδή είναι ίσως ένα βίαιο τέλος και μια κατάρρευση αυτής της προσδοκίας και της ενδεχομενικότητας ότι όλα είναι δυνατά, όλα μπορούν να γίνουν, ότι όλα είναι δυνατά, όλα μπορούν να γίνουν, μπορούμε να κατακτήσουμε.

0: μια φράση που να σου δημιούργησε αυτή την δυσανάλογη ταραχή που νιώθουν οι ιστορικοί πολύ σπάνια, αλλά ξέρουν τη στιγμή που του συμβαίνει, δηλαδή που βλέπει κανείς κάτι και λέει «Οπ».
1: Θα έλεγα πράγματι δεν έχω ζήσει την εποχή, ωστόσο όπως οι περισσότεροι στην ηλικία μου και σε αυτή τη χώρα έχουμε τραφεί από αυτό το λόγο περί μεταπολίτευσης, έχουμε εμπλακεί κάπως συναισθηματικά και σε επίπεδο αναγνώσεων γύρω από την περίοδο. Θα έλεγα ότι σε επίπεδο αρχαιακού υλικού οι φωτογραφίες στους δρόμους πρώτες μέρες της πτώσης του δικτατορικού καθεστώτος, δηλαδή έως τις 25-26 Ιουλίου του 1974, οι πανηγυρισμοί στους δρόμους είναι κάτι το οποίο σε ένα τεκμήριο που δεν μπορεί να σου μιλήσει ή δεν μπορεί να σου αφηγηθεί μια ιστορία, είναι αυτή η έκφραση αυτών των προσδοκιών. Δηλαδή βλέποντας κανείς αυτόν τον κόσμο καταλαβαίνει ότι είναι η στιγμή που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο για την πολιτική ζωή της χώρας, ένα νέο κεφάλαιο προσωπικό.
0: Για τις φωτογραφίες αυτές και χιλιάδες άλλες φωτογραφίες, για χιλιάδες άλλα πρόσωπα σε φωτογραφίες για να είμαι πιο ακριβής, από αύριο μπορείτε να επισκεφτείτε το site μεταπολίτευση.com. Μια παραγωγή των ΝΑΣΚΙ, ένα ψηφιακό πρόγραμμα των ΝΑΣΚΙ που φιλοδοξούμε να είναι ένας ακόμα κρίκος στους πολλούς ψηφιακούς κρίκους που συνθέτουν την εικόνα των αρχείων μας στον 21ο αιώνα. Αυτά προς το παρόν. Καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία.

0: Εκκλησία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Μαουτχάουζεν, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

σε τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασε σκήνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Με το καλό με το...
1: Έτοιμος.
2: Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα'ρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

5 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους τριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, έχω δίπλα μου, ξεκινώντας την εκπομπή, τον ηχολήπτη μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Σας θυμίζω επίσης ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα για την επικοινωνία σας με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, για οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε προς τα εδώ, για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει τέτοιο ζήτημα, θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Viber για να στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και κατόπιν μέσω της εφαρμογής Viber το στέλνετε στο 69 85 87 0059. Ξαναλέω άλλη μια φορά το νούμερο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα το χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Jason Isbell, έναν Αμερικανό, σύγχρονό μας Αμερικανό καλλιτέχνη από το Green Hill της Αλαμπάμα, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Drive-By Truckers και σιγά σιγά άρχισε να αποστασιοποιείται, έβαλε μπροστά την προσωπική του καριέρα, έχει και ένα δικό του συγκρότημα για όταν κάνει περιοδίες και εμφανίσεις, αλλά οι οποίοι ονομάζονται 400 Unit, ως Jason Isbell and the 400 Unit περιοδεύει μαζί τους και ηχογραφεί, αλλά εδώ και 2-3 χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί και από αυτούς και προτιμά να εμφανίζεται ως solo καλλιτέχνης, και από το solo album του τον ακούσαμε να τραγουδά Something More Than Free, κάτι λίγο πιο παραπάνω από ελεύθερος. Μένω στην Αμερική, μένω σε τραγουδοποιούς country αποκλήσεων. Αυτή είναι η Casey Mice Graves από το φετινό της album.

38 χρόνο είναι η Casey Musgraves, γεννημένη τον Αύγουστο του 88. Σε λίγες μέρες θα έχει γενέθλια. Τεξανή από το Sulphur Springs. Έχει πολλά χρόνια που έχει δρομολογήσει την καριέρα της, για την ακρίβεια από εκεί, από τα τελειώματα του 20ου αιώνα, γύρω στο 99, άρχισε να βγάζει τα τραγούδια της προς τα έξω. Έχει κάνει και μεγάλες επιτυχίες και έχει κερδίσει και Grammy, αν αυτό έχει κάποια σημασία, για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, ας το πούμε έτσι, όχι μία αλλά δύο φορές. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι το αποτύπωμά της είναι αρκετά ισχυρό στα μονοπάτια της country μουσικής και της σύγχρονης αμερικάνικης τραγουδοποιίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί το country ακούγεται έτσι κάπως λίγο παλιακό και απολυθωμένο, αλλά έχει ενεργή παρουσία το Nashville, η πρωτεύουσα της country μουσικής, με ηχογραφήσεις που γίνονται εκεί και με όλο και πιο νέους καλλιτέχνες που εμφανίζονται και που σκάνε μύτη στα χωράφια της country και που τελικά, επειδή ο σύγχρονος ήχος και οι σύγχρονες τεχνικές στο στούντιο τους αφορούν και αυτούς και αυτές, εντάσσονται σε αυτό που ονομάζεται σύγχρονη αμερικάνικη τραγουδοποιία και τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Φεύγω από την country μουσική τώρα και περνάω στην, παραμένοντας στη σύγχρονη παραγωγή, στην εξαιρετική Katy Perry.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κέιτι Πέρι, για την οποία να σας πω ότι πέραν του βαφτιστικού της ονόματος, που μου αρέσει να λέω τα πλήρη ονόματα των καλλιτεχνών, το 70% των καλλιτεχνών επί των ημερών μας κυκλοφορούν με ψευδόνυμο. Είναι η αλήθεια, και αυτό έχει αρχίσει και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Σπάνια να βρεις έναν καλλιτέχνη ή μια καλλιτέχνηδα που να κυκλοφορεί με το πραγματικό του όνομα ή το πραγματικό της όνομα. Και την Πέρι λοιπόν ονομάζεται Κάθριν Ελίζαμπεθ Χάτσον. Καμία σχέση. Ο μπαμπάς της φέρει το επώνυμο Χάτσον. Η μαμά της είναι Πέρι και για κάποιο λόγο διάλεξε να πάρει το επώνυμο της μαμάς. Αυτό που έχει έτσι ενδιαφέρον σε σχέση με τους γονείς της είναι ότι αμφότεροι στα νιάτα τους ήταν εντός αγωγικών τέρατα, ήταν άγρια νιάτα, χίπηδες που κάνανε τα πάντα όλα, και οι οποίοι μετά το μετάνιωσαν που είχαν πάρει τον κακό το δρόμο και την άστατη ζωή και γίνανε ιερείς και κήρυκες του Ευαγγελίου και ιερείς της λεγόμενης εκκλησίας της Πεντηκοστής, πολύ αυστηρή στο σπίτι. Η μικρή Κέιτι Πέρι γύρναγε με τους γονείς της σε διάφορα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλογα με το, φαίνεται ότι ανάλογα που υπήρχε πολλή αμαρτία, έτρεχαν οι γονείς για να κάνουν κήρυγμα, να φέρουν τους ανθρώπους στον ίσιο δρόμο, και μαζί ακολουθούσε και η μικρή. Να σας πω ότι εκτός από το ότι ήταν αμαρτωλά νιάτα οι γονείς της Κέιτι Πέρι και μετά προσπάθησαν να μπουν στο νήσιο δρόμο αφού έγιναν, όπως είπα, ιεροκήρυκες της εκκλησίας της Πεντηκοστής, είχαν και πολύ μπερδεμένη καταγωγή με βάση τους προγόνους τους, και έτσι στο αίμα της νεαράς κυλάει αγγλικό, γερμανικό, ιρλανδέζικο και πορτογαλικό αίμα, βράζουν δηλαδή τα πράγματα. Και έτσι, ναι, έτσι μεγάλωσε το κορίτσι, σε πολύ αυστηρό περιβάλλον, σε χριστιανικά σχολεία, με δυσκολίες οικονομικές στην οικογένεια. Ξέρετε, στην Αμερική, όχι παντού και πάντα, αλλά συνηθίζεται ο κάθε ένας ιερωμένος να ιδρύει τη δική του εκκλησία, και δεν είναι έμισθοι από το κράτος οι ιερείς, αλλά ζουν από τα έσοδα της δικής τους εκκλησίας. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει ιδιαίτερα πολλά μέλη στην εκκλησία του ή τα μέλη της εκκλησίας του, οι πιστοί που προσέρχονται για να τον ακούσουν ή να την ακούσουν, γιατί φυσικά υπάρχουν και γυναίκες ιερείς, δεν είναι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας, τα πράγματα ζορίζουν. Πολλές φορές, λέει η Κέιτι Πέρι, όταν ήταν μικρή, αυτή και τα αδέρφια της έτρωγαν από συσίτια, όπως και οι γονείς τους. Και γενικώς δεν ήταν πολύ ευχάριστα και εύκολα τα παιδικά της χρόνια. Με το που μπήκε στην εφηβεία άρχισε να μεταβάλλεται όμως ο χαρακτήρας της. Πήρε την πρώτη της κιθάρα στα 13, άρχισε να κάνει skateboard, να ζει σαν τυπικό κορίτσι της Καλιφόρνια, και σιγά σιγά μπήκε και στα χωράφια της μουσικής, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στην αμερικάνικη μουσική σκηνή και στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Αυτά για το καλό κορίτσι, την Κέιτι Πέρι, που μόλις την ακούσαμε να τραγουδά Watch It Burn. Μένω στο σήμερα. Πριν 2 μήνες κυκλοφόρησε το The Cure, που ακούμε ήδη, από την Ολίβια Ροντρίγκο.

Από τον περασμένο Μάιο, 2-3 μήνες πριν, η Ολίβια Ροντρίγκο τραγουδώντας The Cure. Λέγαμε πριν για οικογενειακά δέντρα καλλιτεχνών και της Ολίβια Ροντρίγκο δεν παρουσιάζει λιγότερο ενδιαφέρον. Καταρχήν οι γονείς ήταν δάσκαλα η μαμά, συγγνώμη, και family therapist ο μπαμπάς, σύμβουλος ψυχολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Επίσης στην καταγωγή της η Ολίβια Ροντρίγκο έχει και φιλιππινέζικο αίμα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες της που μετανάστευσαν κάποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε αντίθεση με τους άλλους που λέγαμε ότι ήταν ιεροκήρυκες και ήταν αυστηροί, εδώ οι γονείς της ήταν πολύ κοντά στην grand σκηνή της δεκαετίας του 90, και έτσι το κορίτσι μεγάλωσε ακούγοντας όλες τις μεγάλες μπάντες εκείνης της εποχής. Φεύγω τώρα από την Αμερική και κλείνω αυτό το πρώτο ημίωρο του Αποψινού Χαμένου Σαββατοκύριακου, συναντώντας για μια ακόμα φορά, την έχουμε ξανακούσει εδώ στο Χαμένο Σαββατοκύριακο, την Νίνα Κράβιτς, την Ρωσίδα DJ, παραγωγό και τραγουδίστρια που πρώτα σπούδασε οδοντίατρος. Είχε βρει δουλειά με το που έσκασε μύτη στη Μόσχα. Από τη Σιβηρία είναι η Νίνα Κράβιτς, από το Ιρκούτσκ. Δεν θέλεις να ζεις τα παιδικά σου χρόνια εκεί. Πήγε στη Μόσχα να σπουδάσει οδοντίατρος και μετέπιασε δουλειά και έφτιαχνε επιμελήτω τα δόντια των κοσμοναυτών, των Ρώσων κοσμοναυτών που έφευγαν στο διάστημα. Και φαίνεται σιγά σιγά εκεί, όπως κράταγε τον τροχό του οδοντιατρίου, άρχισε να τραγουδάει κιόλας. Κάποιος την άκουσε, την έβγαλε μπροστά. Κάνει καριέρα και σαν ηθοποιός και σαν DJ και σαν τραγουδοποιός. Την ακούμε να τραγουδά Tard. Θα πάμε μαζί της μέχρι τις 5.30. Θα κάνουμε break για σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμεθα εδώ στο Χαμένο Σαββατοκύριακο.

Αυτή είναι η περίφημη Ohio Players. I want to be free. Μας τραγούδησαν και ποιος δεν θέλει να το λέει και να το τραγουδάει αυτό. Ένα κομμάτι που έρχεται 52 χρόνια πίσω, από το 1974, από τους Ohio Players, που είναι προφανές από το όνομά τους ότι ήταν από το Ohio, την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα από την πόλη Dayton του Ohio, εκεί που γίνεται και το περίφημο Rally Daytona. Ένα συγκρότημα που έβαλε μπροστά στα μέσα της δεκαετίας του 60 και το πήγε τρένο με πολλές αλλαγές στη σύνθεση μέχρι πριν από 3-4 χρόνια. Μέχρι το 22 ήταν ενεργοί οι Ohio Players με πολύ μεγάλη έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, αλλά και με πολλές αλλαγές στη σύνθεση, όπως είπα. Βλέπω εδώ πέρα σε μια σχετική αναφορά ότι έχουν 12 νεκρούς, άλλαξαν πολλά μέλη, επαναλαμβάνω. Ο τελευταίος επιζών από τα original μέλη, από την αρχική σύνθεση του group, ήταν ο Gregory Webster, ο οποίος στα 84 του μας άφησε χρόνους το 2022. Και μετά και τα μεταγενέστερα μέλη, αυτοί που δεν ήταν στην αρχική σύνθεση αλλά έμπαιναν αντικαθιστώντας ο ένας τον άλλον, άρχισαν να αποχαιρετούν σιγά σιγά, με αποτέλεσμα το 22, μετά από πολλά χρόνια ένδοξης καριέρας, να μπει στο ράφι για πάντα η διαδρομή των Ohio Players. Να πω με την ευκαιρία ότι το συγκρότημα, εκτός από τα μουσικά του πονήματα, φημιζόταν και για κάτι άλλο σε αρκετούς δίσκους τους εκεί στη δεκαετία του 70 και του 80, στα εξώφυλλα των δίσκων πόζαραν πανέμορφες έγχρωμες καλονές, τις οποίες συνήθως οι μάνατζερ του γκρουπ αλίευαν από τα κορίτσια που φωτογραφιζόντουσαν για το περιοδικό Playboy, τις λεγόμενες Playmates. Μια σειρά από Playmates λοιπόν απεικονίζονται στα εξώφυλλα των Ohio Players, αν αυτό έχει την παραμικρή σημασία.

και τη μέρα και τη νύχτα με τρεις τελείες από δίπλα. Night time is the right time. Ένα τραγούδι που του χρόνου θα γίνει 70 χρονών. Το 1957 πρώτο κυκλοφόρησε από τον άνθρωπο που το έγραψε, που έφερε το βαρύγδουπο όνομα Napoleon Brown Goodson Culp. Το συνέτμισε και έκανε καριέρα με το όνομα Nappy Brown, ένας καλός τραγουδιστής του blues και της soul μουσικής και ενίοτε και καλός συνθέτης, όπως απέδειξε με το Night Time is the Right Time, που εν προκειμένου το ακούσαμε από τον μέγιστο Ray Charles, ένα κομμάτι που το σημάδεψε η ερμηνεία του Ray Charles, η οποία ήρθε ένα μόνο χρόνο μετά το πρωτότυπο. Το 57 κυκλοφόρησε το πρωτότυπο, το 58 κυκλοφόρησε η βερσιόν που μόλις ακούσαμε από τον Ray Charles, με την υπέροχη μπάντα του και τις κυρίες που τον συνόδευαν στα φωνητικά, τις περίφημες Raelettes, όπως τις ονόμαζε ο ίδιος. Να πω ότι σε πολλούς δίσκους του Ray Charles θα βρείτε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, σε δίσκους με ζωντανές ηχογραφήσεις, σε δίσκους με μεταγενέστερες στουντιακές εκτελέσεις του τραγουδιού, αλλά ναι, τίποτα δεν είναι σαν το πρωτότυπο, το δικό του πρωτότυπο Night Time που μόλις ακούσαμε. Now when it comes to the dance floor, only music is secure. Ghost the forts upon the beat, definitely for the streets. Και τώρα μια κατεβασιά στη Τζαμάικα το καλοκαίρι δεν κάνει ποτέ κακό.

Σάγκη, τον θυμάστε από το «Ο Καρολάινα», εκείνο το προτριακονταετία σπουδαίο hit του. Ο Σάγκη που δεν το έχει βάλει ποτέ κάτω, είναι πολύ δραστήριος, πολύ παραγωγικός, πολύ μεγάλο όνομα εκεί στην Τζαμάικα και όχι μόνο στην Τζαμάικα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί όπως είπα δεν το έβαλε ποτέ του κάτω, δεν στηρίχθηκε μόνο στο υπερσουξέ εκείνο το Καρολάινα, αλλά έβγαλε και άλλα τραγούδια, κάνει συνεργασίες, είναι ακίνητος. Τον είχα συναντήσει πριν από 30 τόσα χρόνια το Σάγκη όταν είχε έρθει στην Αθήνα τότε επί εποχής ο Καρολάινα, και ο Γιάννης Πετρίδης που διεύθυνε τότε τη δισκογραφική εταιρεία Virgin στην οποία και ηχογραφούσε ο Σάγκη, είχε την καλοσύνη και θεωρώντας ότι ξέρω αρκετά πράγματα για τη Τζαμάικα και τη μουσική της, μου ζήτησε τις 2-3 μέρες που ήταν εδώ Σάγκη να είμαι από κοντά. Θυμάμαι ένα γεύμα που είχαμε κάνει εδώ στην οδό Ζαΐμη πάνω από την διασταύρωση Αλεξάνδρας και Πατησίων στη Ζαΐμη που μπαίνει μέσα προς τα Εξάρχεια. Υπήρχε το εμβληματικό εστιατόριο «Τα Τρία Αδέρφια», αν θυμάμαι καλά. Δεν υπάρχει πια εδώ και χρόνια. Και για κάποιο λόγο ναι, βρεθήκαμε εκεί με το Σάγκη να παθαίνει πλάκα με τα γκυβετσάκια και όλα αυτά τα ελληνικής προέλευσης εδέσματα. Ήταν πολύ καλό παιδί και μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχε πει τότε και το κράτησα, ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική όταν βρέθηκε στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ. Το 1992 θυμίζω έγινε το πρώτο ντου επί πατέρα Μπους στο Ιράκ. Βρέθηκε εκεί έχοντας φύγει από την Τζαμάικα από μικρός και έχοντας πάρει και αμερικάνικη πράσινη κάρτα, και ξαφνικά την ώρα που ήταν στο μέτωπο του Ιράκ αποφάσισε να τα παρατήσει όλα, να τελειώσει με αυτό το μαρτύριο και να επιστρέψει πίσω και να πιάσει τη μουσική. Δεν νομίζω να το μετάνιωσε ποτέ που έκανε αυτή την επιλογή. Το Σάγκη τον ακούσαμε με τον έτερο Τζαμαϊκανό τον Busy Signal να τραγουδούν το Feel the Energy, και τώρα περνάω σε μια σύμπραξη τριών ανθρώπων που είναι σπουδαίο το αποτυπωμά τους στη μουσική αλλά που δυστυχώς κανείς δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο Sly Dunbar και ο Robbie Shakespeare, το σπουδαίο δίδυμο παραγωγών και μουσικών από την Τζαμάικα, και η Sinead O'Connor, το καλό κορίτσι με την σπουδαία φωνή και την βασανισμένη ψυχή, στο Marcus Garvey, ένα εμβληματικό τζαμαϊκάνικο κομμάτι για μια εμβληματική προσωπικότητα της τζαμαϊκάνικης ιστορίας, τον Marcus Garvey.

Sinead O'Connor, ο Sly Dunbar και ο Robbie Shakespeare στο Marcus Garvey, το εμβληματικό τραγούδι των Burning Spear από την Τζαμάικα, όπου θα μείνουμε για να φτάσουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 6, μέχρι το break που θα κάνουμε στις 6 για σήματα και διαφημίσεις, σε μια από τις καινούργιες μπάντες που ξεπήδησαν από το πάντα παραγωγικό σε καλλιτέχνες και σε καινούργια ηχογραφήματα, νησί της Καραϊβικής, από την Τζαμάικα, στους Σκαράτσα με το όνομα. Κάνουν ένα λογοπαίγνιο με το σκά, που θυμίζω ότι το σκά ήταν το πρώιμο μουσικό ιδίωμα του νησιού πριν εμφανιστεί η ρέγγε μουσική. Το σκά γενικά στην Τζαμάικα ποτέ δεν τους έλειπαν τα μουσικά ιδιώματα και οι μουσικές πατέντες. Η Σκαράτσα λοιπόν, η πιο πρόσφατη σπουδαία μπάντα στο ιδίωμα του σκά από την Τζαμάικα, πριν 2 χρόνια έβαλαν μπροστά. Θα πάμε μαζί τους μέχρι τις 6 και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Όπως γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινάω το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου, έχοντας πάντα κατά νου ότι σε αυτό το σημείο της εκπομπής κάνουμε μια στάση, συναντάμε ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη διαδρομή και ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας ανέθρεψε και που μας συντροφεύει πάντα, και ακούμε διαφορετικές του εκδοχές ανά τις εποχές, ανά τις δεκαετίες. Λέμε και 5-6 πράγματα για το τραγούδι αυτό και για την ιστορία του, και όπως θα καταλάβατε σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί είναι το If It Makes You Happy, το πολύ πετυχημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε ακριβώς πριν 30 χρόνια η σπουδαία τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Sheryl Crow. Τον Αύγουστο του 1996 κυκλοφόρησε το If It Makes You Happy. Θυμάμαι πολύ καλά που ήμουν όταν το πρώτο άκουσα, γιατί με τα μεγάλα τραγούδια έτσι συμβαίνει, και αυτό ξεχωρίζει τα διάφορα τραγούδια από τα σπουδαία τραγούδια. Συνήθως θυμάσαι που σε πρωτοβρήκαν, που τα πρωτοσυνάντησες, που τα πρωτοάκουσες, που πρωτομπήκαν στο σκληρό σου δίσκο, και αυτό είναι που τα ξεχωρίζει. Έλεγα ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε από τη Sheryl Crow, την Αμερικανίδα τραγουδοποιό και τραγουδίστρια, το 1996. Ήταν το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο το όνομά της, όπου και περιείχε το If It Makes You Happy, και γρήγορα ξεχώρισε και γρήγορα άρχισαν και οι διασκευές και επανεκτελέσεις του, οι οποίες φυσικά, αφού μιλάμε ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1996, οι διασκευές πλήθυναν και αυξήθηκαν με το που μπήκε ο 21ος αιώνας. Από τον 21ο αιώνα και από το 2012 η Westbound, στην εκδοχή που περιείχε στο άλμπουμ του Together for Africa εκείνης της χρονιάς, και από τον 21ο αιώνα και πάλι, αλλά πιο πρόσφατα, 7 χρόνια πριν, το 2019, η funk μπάντα από το Los Angeles που ακούει στο όνομα Scary Pockets, ένα δημιούργημα του κιμπορντίστα Jack Conte, στο δικό τους If It Makes You Happy, για το οποίο να σας πω, για το συγκρότημα δηλαδή, για τους Scary Pockets, πριν τους ακούσουμε, ότι ο Jack Conte, ο Jack Conte είναι ο κιμπορντίστας, όπως είπα, και ηγέτης της μπάντας κατά μία έννοια, είναι ο ιδρυτής της πασίγνωστης παγκοσμίως πλατφόρμας Patreon. Αν έχετε δει σε διάφορες εφαρμογές, σε διάφορες περιπτώσεις που χρειάζεται να δώσει κάποιος μια ενίσχυση ή τη συνδρομή του, ή να γίνει μέλος κάποιας διαδικτυακής εφαρμογής και να πληρώνει μια συνδρομή, η εφαρμογή Patreon είναι η εφαρμογή όπου κατατίθενται τα χρήματα αυτών των συνδρομών. Την ιδέα για να ιδρυθεί το Patreon την είχε ο εν λόγω Jack Conte, ο leader των Scary Pockets, που τους ακούμε τώρα από το 2019 στην κάπως funky εκδοχή του δικού τους If It Makes You Happy.

Αυτή είναι η Scary Pockets λοιπόν. Μια μπάντα με funk αποχρώσεις έτσι, στις ενορχιστρώσεις και στις διασκευές που κάνει. Μια μπάντα που ίδρυσε ο Jack Conte, ο ιδρυτής της πολύ πετυχημένης διαδικτυακής πλατφόρμας Patreon, όπως έλεγα και νωρίτερα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είχε ανάγκη να κάνει αυτό το συγκρότημα με σκοπό να παράγει όσο περισσότερη μουσική μπορεί, με ξοδεύοντας όσο λιγότερο χρόνο είναι εφικτό, για να έχει κέρδος από όλη αυτή τη δραστηριότητα την μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση και πλάκα, κατά λέξη όπως το έχει δηλώσει, που μπορεί να απολαύσει στη ζωή του με μια τόσο φορτωμένη ατζέντα. Ένας άλλος που δεν είναι πάμπλουτος ιδιοκτήτης πλατφόρμας όπως το Patreon που λέγαμε πριν, ένας άλλος δραστήριος μουσικός της εποχής μας είναι ο Alex Melton, ο οποίος αρέσκεται σαν παραγωγός, χρησιμοποιεί πολύ το εργαλείο, τη μηχανή, να το πω έτσι, τη στουντιακή μηχανή που λέγεται Pro Tools και που όντως είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους αποφασίζουν να το βάλουν μπροστά και να το χρησιμοποιούν ηχογραφώντας τραγούδια. Με όπλο τα Pro Tools λοιπόν, ο Alex Melton ηχογραφεί κομμάτια άλλων καλλιτεχνών, διασκευάζει κομμάτια άλλων καλλιτεχνών, δίνοντάς τους κάθε φορά έναν φαντασιακό χαρακτήρα, μια φαντασιακή ατμόσφαιρα που αυτός αποφασίζει, και αυτό το φαντασιακό παίζει ρόλο γιατί οι δίσκοι, τα άλμπουμ που κυκλοφορεί έχουν όλα τον τίτλο Hypotheticals. Είναι υποθετικές εκδοχές γνωστών τραγουδιών. Έτσι έχουμε το Hypotheticals Volume 1, Hypotheticals Volume 2, εμπροκειμένου από το Hypotheticals Volume 5, το πέμπτο δίσκο της σειράς που κυκλοφόρησε το 2025 πέρσι, ο Alex Melton παρουσιάζει το If It Makes You Happy σε μια εκδοχή, ας το πούμε, emo, αν θυμάστε τι ήταν το emo.

από την περσινή χρονιά ο Alex Melton στο δικό του If It Makes You Happy, από το άλμπουμ του Hypotheticals Volume 5, όπως έλεγα και νωρίτερα. Είναι προκλητικό το riff που περιέχει το τραγούδι της Sheryl Crow, για να το αλλάξει τα φώτα και να το μεταφέρει σε άλλα αισθητικά τοπία από αυτά που έχει προσδιορίσει η ίδια η τραγουδοποιός με την πρώτη εκτέλεση. Εδώ ο συγκεκριμένος ο Alex Melton, κατά δήλωσή του, ήθελε να το πάει σε τοπία emo, κάπως grunge μου φάνηκε εμένα το κομμάτι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω και τι σημασία έχουν όλα αυτά. Πηγαίνοντας, μάλλον παραμένοντας στην, πηγαίνοντας στην περσινή χρονιά ξανά, για την ακρίβεια ακριβώς πριν από ένα χρόνο, με το που ξεκίναγε ο Αύγουστος του 2025, ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον If It Makes You Happy από την Αυστραλία και από το συγκρότημα Skeggs, που είναι ένα τρίο εκεί στην ανατολική πλευρά της Αυστραλίας, κοντά στο Σίδνεϊ, κατοικοεδρεύουν οι Skeggs. Και υπάρχει ένα σταθμό στο Σίδνεϊ που λέγεται Triple J, ο οποίος έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα Like a Version, σαν μια διασκευή, σαν μια εκδοχή, όπως θέλεις να το πεις. Προφανώς πρόκειται για λογοπαίγνιο πάνω στο Like a Virgin. Like a Version, λοιπόν, είναι η εκπομπή στην οποία καλούνται καλλιτέχνες από την Αυστραλία και συγκροτήματα να διασκευάσουν πασίγνωστα τραγούδια. Συμμετέχοντας, λοιπόν, αρχές Αυγούστου του 25, οι Skeggs, το Αυστραλιανό τρίο, στην εν λόγω εκπομπή παρουσίασαν τη δικιά τους διασκευή για το If It Makes You Happy.

την Αυστραλία, οι Skeggs, στο περσινό τους If It Makes You Happy, το τραγούδι που έγραψε και πρώτο παρουσίασε πριν 30 χρόνια, τον Αύγουστο του 1996, η Sheryl Crow. Ένα χρόνο, δύο χρόνια νωρίτερα, το 1994, είχε γίνει ένα πολύ συζητημένο φεστιβάλ για να τιμηθούν τα 25 χρόνια από το Original Festival Woodstock του 1969. Το 1994 είχαμε τα 25 χρόνια του Woodstock και έγινε το Woodstock 94, ένα φεστιβάλ που είχε πολλά περίεργα και πολλά προβλήματα στο τριήμερο που διήρκησε. Ένα από τα περίεργα ήταν ότι η Sheryl Crow, που μετήχε στο φεστιβάλ εκείνο, εκνευρισμένη από διάφορες συμπεριφορές του ακροατηρίου και από τα πολλά κουνούπια που υπήρχαν πάνω στη σκηνή και είχαν κατατσιμπήσει, είχαμε ενοχλήσει πολύ και αυτήν και τους μουσικούς της, άνοιξε το στόμα της. Γενικά η Sheryl Crow είναι τσαμπουκαλεμένο πλάσμα, και τους πέρασε γενναίες 14 όλους τους παρόντες και τους διοργανωτές και το κοινό, με αποτέλεσμα να δεχθεί τρομερή επίθεση από τον τύπο, και λένε ότι έγραψε αυτό το τραγούδι, το If It Makes You Happy, απαντώντας σε όλο εκείνο το κύμα επιθέσεων. Σε καλό της βγήκε, γιατί το τραγούδι τη γέμισε χρυσάφι και πλατίνα.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτή ήταν η Alabama Shakes με όμικρον γιωτατοί. Η μπάντα από την Αλαμπάμα, δηλαδή, που εδώ και 15-16 χρόνια τα πηγαίνει μια χαρά στην Αμερική, περιοδεύοντας και ηχογραφώντας γύρω από την τραγουδίστρια και κεντρική φυσιογνωμία του συγκροτήματος, Brittany Howard. Η Alabama Shakes, που κατάγονται και πρωτοξεκίνησαν από την στη γενέτειρά τους, που είναι η Αθήνα της Αλαμπάμα. Η πιο διάσημη Αθήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προφανώς η Αθήνα της Τζόρτζια, η πατρίδα των R.E.M. δηλαδή. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι από περιέργεια χθες που ετοίμαζα την εκπομπή και είδα ότι η Alabama Shakes είναι από την Αθήνα της Αλαμπάμα, μπήκα και ψάχτηκα λίγο και βρήκα το λιγότερο 30 πόλεις και κομοπόλεις σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών φέρουν την ονομασία Athens. Σίγουρα θα υπάρχουν παραπάνω. Μια τριανταριά είναι αυτές που εντόπισα. Αυτό προφανώς δείχνει και την συμπάθεια, την αγάπη προς τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό που είχαν οι ιδρυτές αυτών των πόλεων, γιατί μην μου πείτε ότι πιστεύετε ότι κάποια από αυτές τις 30 Αθήνες των Ηνωμένων Πολιτειών ονομάστηκε Αθήνα προς τιμήν της σύγχρονης πρωτεύουσας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Προφανές είναι ότι την αρχαία Αθήνα έχουν οι άνθρωποι στο νου τους. Όπως έτσι τα θυμάμαι τώρα, επισημαίνω εκτός από την Αθήνα της Τζόρτζια, την Αθήνα του Οχάιο, που είναι μάλιστα μια πανεπιστημιούπολη, είναι περίφημη για τα πανεπιστήμια, για τα κολέγια της. Στην Αθήνα της Αλαμπάμα υπάρχει η Αθήνα του Τένεση, που είναι και πολύ γραφική εκεί στα Απαλάχια, στους πρόποδες των Απαλαχίων. Και η Αθήνα του Τέξας, επίσης μια έτσι πολύ καλοβαλμένη πόλη. Αν θέλετε, ψαχτείτε για να δείτε άλλες Αθήνες που τυχόν θα εντοπιστούν στην χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να τονίσω ότι υπάρχουν και λατινόφωνες Αθήνες, Αθένας, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που μπορεί να τη δούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα τα είπα όλα αυτά με αφορμή τους Alabama Shakes που μόλις ακούσαμε από την Αθήνα της Αλαμπάμα, όπως έλεγα και νωρίτερα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Devon Gilfillian. Το άλμπουμ του κυκλοφορεί αύριο. Έχει τον τίτλο Time Will Tell, ο χρόνος θα δείξει. Και από εκεί ακούσαμε το Hold On, ένα κομμάτι που φαντάζομαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξανακούσουμε, τιμώντας έτσι την τραγουδοποιία του Devon Gilfillian, που μόλις ακούσαμε. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σταθώ στο δυσάρεστο του θανάτου της Jennifer Finch. Η Jennifer Finch, μπασίστρια των L7, του γυναικείου punk συγκροτήματος από το Los Angeles, που ιδρυτικό μέλος των L7 και drummer και τραγουδίστρια τους είναι η Δήμητρα Πλάκα, η D Πλάκας, όπως είναι γνωστή στην punk σκηνή. Η Jennifer Finch έχασε τη μάχη που έδινε για να τα βγάλει πέρα με τον καρκίνο. Ήταν πολλά τα χρόνια που την ταλαιπωρούσε η κακιά αυτή ασθένεια, αλλά πρόσφατα της έκανε μια επιθετική μετάσταση στον εγκέφαλο και δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Ελάχιστες μέρες μετά την ανακοίνωση της εξέλιξης αυτής για την υγεία της, μας άφησε χρόνους. Να πω ότι ήταν εκτός όλων των άλλων και μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην punk σκηνή, στη σκηνή του Los Angeles. Και εκτός από την συμμετοχή της όχι μόνο στις L7 αλλά και σε 2-3 ακόμη μπάντες σαν μπασίστρια, ξεχώριζε στη ζωή της Αμερικάνικης Μεγαλούπολης, του Los Angeles, και σαν φωτογράφος για το φωτογραφικό της έργο, το οποίο δημοσίευε κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά έντυπα site κλπ, αλλά και με δικές της αναρτήσεις στο λογαριασμό της στο Instagram. Αυτό που θέλω να επισημάνω για την περίπτωση της Jennifer Finch, της συγχωρεμένης πια Jennifer Finch, είναι η αγάπη που διακρίνει τους μουσικούς και τις οικογένειές τους και τις συζύγους, τους συντρόφους των μουσικών εκεί. Συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, αλλά κατά μία έννοια σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν εδώ. Μου κάνει εντύπωση όταν πηγαίνω σε συναυλίες ελληνικών συγκροτημάτων, ειδικά αυτών που είναι μιας κάποιας ηλικίας που δεν είναι teenager, οι παιδιά του σχολείου, του school wave κτλ, αλλά άνθρωποι έτσι πάνω από 30, 35, 40 χρονών, που δεν βλέπεις εύκολα εκεί τις συντρόφους τους, τους συντρόφους τους, συζύγους, θα το δεις καμιά φορά, αλλά κάπως λίγο στο περιθώριο, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Μου έκανε εντύπωση για την Jennifer Finch που είδα ότι άνοιξε ένας λογαριασμός στη γνωστή πλατφόρμα GoFundMe για να μαζευτούν χρήματα για τις πολύ δαπανηρές θεραπείες που χρειαζόταν η επιβαρημένη υγεία της. Ο στόχος ήταν να φτάσουν στις 350.000 δολάρια και παρατήρησα ότι εκτός από διάφορους σπουδαίους μουσικούς, μέλη των Pearl Jam, των Green Day και άλλων συγκροτημάτων, έμπαιναν και έβαζαν λεφτά και δισκογραφικές εταιρείες και ατζέντιδες, σύζυγοι καλλιτεχνών, σύντροφοι καλλιτεχνών, πρώην σύζυγοι καλλιτεχνών. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιοδεύοντας, ηχογραφώντας, αναπτύσσουν μια κοινωνική επαφή, μια κοινωνική ζήμωση, η οποία φεύγει από τους μουσικούς που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και μόνον, και πηγαίνει και στα μέλη των οικογενειών τους, πηγαίνει και σε όλο τους τον περίγυρο, και όταν έρχεται η ώρα κάποιος να περνάει δύσκολα, όπως εν προκειμένου η καημένη Jennifer Finch, που τελικά στα 59 της μας άφησε χρόνους, τώρα πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, τότε ναι, όλοι αυτοί ενεργοποιούνται και είναι εκεί για αυτόν που τους χρειάζεται. Να ακούσουμε τις L7 με την Jennifer Finch στο μπάσο για τα επόμενα λεπτά. Είναι η δική τους διασκευή στο περίφημο Hanging on the Telephone των Blondie.

Οι L7 πάντα πρόθυμες να τα σπάσουν στο δικό τους hanging on the telephone. Τελείωσε και το Μουντιάλ, από την περασμένη Κυριακή ταλαιπωρήθηκα πολύ για να ξαναφέρω τη ζωή μου στα ίσια της. 40 μέρες δεν είναι λίγες, είναι 6 εβδομάδες. Είχαμε βάλει μπροστά από την 5η 11 Ιουλίου και έφτασε μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. 20 στην ουσία μπήκε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέχρι να τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και να στεφθεί για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια η Ισπανία. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που μας έβαλε σε σκέψεις για πολλά και διάφορα, αλλά που μην περιμένετε ότι αυτή η αρνητική προδιάθεση ή και η κριτική προς διάφορα που θεσμοθέτησαν οι θύνοντες της FIFA στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα, για τον απλούστατο λόγο ότι το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Παγκόσμιο Κύπελλο, να το λέμε σωστά, World Cup είναι, Κύπελλο είναι, δεν πρωτάθλημα, το φετινό Μουντιάλ είχε τρομερά έσοδα, είχε τρομερή επιτυχία σε οτιδήποτε κι αν παράπλευρη, σε οποιαδήποτε παράπλευρη δραστηριότητα κι αν κοιτάξουμε. Τα γήπεδα γέμισαν, τα δολάρια συνέρευσαν σε επίπεδο πολλών εκατομμυρίων. Ακόμη και τα αμφιλεγόμενα, όπως το λεγόμενο hydration break, το διάλειμμα υδάτωσης δηλαδή, το οποίο φυσικά ήταν διάλειμμα για διαφήμιση, για περισσότερες διαφημίσεις και όχι διάλειμμα για ενυδάτωση. Σπάνια βλέπαμε κάποιον να πίνει νερό την ώρα του hydration break. Οδηγίες δίναν οι προπονητές και δεν το βλέπαμε ούτε και αυτό, γιατί πέφτανε διαφημίσεις. Οπότε, ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο ότι ένα από τα γεγονότα που συζητήθηκαν πολύ στο περίου λόγος Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν και το break, το καλλιτεχνικό διάλειμμα, το καλλιτεχνικό ημίχρονο στο τελικό που ξεπέρασε τα 25 λεπτά και που δημιούργησε αρκετή κριτική και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, διότι να έχεις παίξει και μάλιστα τον σπουδαιότερο ίσως αγώνα της ζωής σου στο τελικό του Μουντιάλ και να σου λένε να σταματήσεις για μισή ώρα σχεδόν, δεν το θέλεις. Θέλεις να κάνεις τα απαραίτητα στο ημίχρονο, να ακούσεις τις οδηγίες του προπονητή σου και να ξαναπάς στο γήπεδο να διεκδικήσεις το σημαντικότερο τρόπαιο της καριέρας σου. Να κάτσεις μισή ώρα, να χάσεις το ρυθμό σου, ας το πούμε έτσι. Ενώ έξω χοροπηδάνε η Σακίρα και η Μαντόνα, ναι, δεν είναι το όνειρό σου όταν θα πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και αυτό ένα θέμα. Το θέμα που πέρασε έτσι στο παγκόσμιο τύπο και που δεν μπόρεσε κανείς να το απαντήσει αν ήταν προσωρινό ή αν θα συμβεί και στα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Αυτό θα το μάθουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θυμίζω ότι θα γιορτάζονται εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο και από κάτω στην βορειοδυτική γωνία της Αφρικής, γιατί είναι τρεις οι χώρες που το συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 30, Πορτογαλία, Ισπανία στην Ιβηρική και Μαρόκο από την Αφρική. Οι τρεις τους μαζί θα συνδιοργανώσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο όπου θα εορταστούν τα 100 χρόνια από την έναρξη αυτού του πιο πετυχημένου αθλητικού θεσμού στην Ιφίλιο. 1930 στην Ουρουγουάη έγινε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην Ουρουγουάη που, από ό,τι έχω δει, οι τότε ελληνικές εφημερίδες του 1930 την αποκαλούσαν Ουράγουάη,
με α αντί για το δεύτερο ου. Για να δούμε λοιπόν με αφορμή τα 100 χρόνια τι άλλο θα ξεφυτρώσει μπροστά μας στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Κάτι που θέλω να πω για το παγκόσμιο κύπελο το φετινό είναι η μουσική. Υπήρχαν DJ στα γήπεδα, άκουσα μέχρι και το ιταλικό αντάρτικο Bella Ciao σε ρυθμό disco όμως να παίζεται. Άκουσα πολλά και διάφορα τραγούδια. Άκουσα το Hey Jude στην κερκίδα από τους οπαδούς στο Μαϊάμι όταν έπαιξε η Εθνική Αγγλίας να τραγουδιέται κατά κόρον για τον Jude Bellingham από τους Άγγλους οπαδούς, όπως επίσης και το Wonderwall των Oasis. Πολλά και διάφορα. Και να πω, κλείνοντας αυτή την αναφορά, ότι πριν 2 χρόνια όταν είχαμε το Euro, το Hey Jude, που λόγω του ότι ο Bellingham έχει το όνομα Jude Bellingham, είχε χρησιμοποιηθεί επίσημα στην καμπάνια της Adidas με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί, ένα δημιούργημα του Johannes Leonardo για την UEFA, ένα δημιούργημα που είχε πρωταγωνιστεί και τον Bellingham και ποδοσφαιριστές που ερχόντουσαν από το παρελθόν του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως ο Beckham, ο Lambert, ο Ian Wright, το τζαμαϊκάνικο αίμα, πολλούς και διάφορους πρωταγωνιστές λοιπόν, και τον ίδιο τον Bellingham να αποθεώνεται στην πραγματικότητα. Πολύ

Remember to let it under your skin. Then you begin to make it better. Λοιπόν, ναι, με μια ανάμνηση της μεγάλης γιορτής της μπάλας που έληξε πριν μια εβδομάδα, τελειώσαμε για απόψε. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 5 εδώ στο κόκκινο, με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Λάζαρο Καραγιάννη και τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες. Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

0: κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα από εμάς εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από ένα συγκεκριμένο φάσμα εργασιών. Αυτά τα τραγούδια δηλαδή που έχουμε διαλέξει σήμερα είναι γραμμένα όλα από τον Γιώργο Σταυριανό. Να τα θυμηθούμε και να τον θυμηθούμε, δεν τον έχουμε ξεχάσει, πώς θα γίνει αυτό. Είναι 45 χρόνια στη δισκογραφία ο Γιώργος Σταυριανός. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο 22 Νοεμβρίου του 1948 και αποφάσισε κάπως και να αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο στη Φλόρινα στις 23 Ιουλίου του 2026. Μεταφερθήκαμε έτσι αυτόματα στον πρώτο του δίσκο, να δούμε τι θα προλάβουμε να ακούσουμε από τα τραγούδια του. Είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα λέτε «Μα και αυτό ήταν του Γιώργου Σταυριανού». Πέρασε και από τις εποχές που δεν αναφέρονταν στο ποιος έγραψε το τραγούδι, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να διακριθούν, να ξεχωρίσουμε τα τραγούδια του. Όμως σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια γραμμένα από τον Γιώργο Σταυριανό. Βρεθήκαμε λοιπόν στον πρώτο του δίσκο «Έρημη πόλη» 1982 και θα σας μεταφέρω ένα απόσπασμα από το κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης Λέκας, ο οποίος είχε αναλάβει την ορχήστρωση. Ανέλαβα το έργο να μεταγράψω τις ευαίσθητες και βαθιές μουσικές ελεγίες του Γιώργου Σταυριανού, γράφει ο Δημήτρης Λέκας στο σημείωμά του, συμπληρώνοντάς τις με αντίστοιξη και σπάνιους ήχους οργάνων, δηλαδή χρώμα, αέρα και νερό, και θέλησα έτσι να ξεγυμνώσω μια από τις όψεις της γενιάς μου που σπατάλησε την εφηβεία της στους προθαλάμους που σκίστηκε στη μέση από το χάσμα των γενεών και την πολιτική συναρτησία που σφάχτηκε στο Παρίσι, στο Πολυτεχνείο, στο Kent State και σε αμέτρητους πολέμους που αναγκάστηκε να μετονομάσει την απουσία σε παρουσία για να κρατηθεί. Έτσι ελπίζω να αποδειχτούν ορισμένα πράγματα σε αυτούς που χρόνια τώρα μονοπολούν την νεοελληνική ευαισθησία. Αυτά τα έγραφε το 1982 ο Δημήτρης Λέκας. Σε αυτούς που μας αγκάλιασαν ευνουχίζοντάς μας, που μας βάφτισαν ανύπαρκτους προσπαθώντας να ξορκίσουν την ύπαρξή μας, που μας κατηγόρησαν για έξαλλους όταν καινοτομήσαμε, που μας είπαν χυδαίους όταν αγγίζαμε τη γη, που μας συκοφάντησαν ατάλλαντους και οπισθοδρομικούς όταν στραφήκαμε με ευλάβεια στην παράδοσή μας, αγνοώντας επίτηδες ότι εμείς παράδοση εννοούμε όλη την Ευρώπη και την Ασία και φυσικά αυτούς τους ίδιους. Όλοι αυτοί οι επίσημοι και ανεπίσημοι παράγοντες, εταιρείες, πατρώνες και κοινό έχουν αλλοιώσει απελπιστικά την πολιτιστική ζωή του τόπου μας για να διαιωνίσουν τη δική τους άποψη ενός ιδιοφυούς ερασιτεχνισμού. Μια άποψη κάποτε γοητευτική και επαναστατική, μα τώρα πια αντιδραστική και κατεστημένη. Εμείς λοιπόν που γράφουμε μουσική το 1980 και όχι το 1960, γνωρίζουμε τις πληγές μας και γι' αυτό βρισκόμαστε μαθητές ξανά μπροστά στον καινούριο κόσμο που κινείται γύρω μας, παρά να διαλέξουμε τον εύκολο δρόμο του ισόβιου δάσκαλου. Προς Θεού, να μην εκλειφθεί ο ήχος της έρημης πόλης σαν ένα μανιφέστο του σύγχρονου ελληνικού ήχου. Είναι μια ταφόπετρα πάνω στις θαμμένες ευαισθησίες μας, ένα μνημόσυνο στη δική μας αίσθηση της αξίας και της ομορφιάς, όπως δεν τη συνέλαβαν οι δυνάστες της αγοράς και των μέσων. Είναι το άκουσμα που έψαξαν και δεν βρήκαν. Είναι τα τρόφιμα που απέκρυψαν. Είναι η ήττα τους μέσα στο δικό τους γήπεδο. Και ο Σταυριανός έχει την ψυχική ευγένεια να τα μυρολογήσει όλα αυτά, γυρνώντας σαν τη νυχτερίδα μέσα σε μία έρημη πόλη, σαν να είναι 4 το πρωί, σαν να χτυπήθηκε από βόμβα νετρονίων. Εγώ πάντως δεν χαλαλίζω σε ηγέτες και οπαδούς το ήθος και το κάλος. Τα κλειδώνω στο ντουλάπι μου ή τα χαρίζω στο φίλο Γιώργο. Τα διαγράφω όλα και κατεβαίνω τα σκαλιά μιας υπόγειας δισκοτέκ, όπου κάτω από τα πόδια μου χτυπάει η καρδιά της καινούργιας πόλης που γεννιέται όποια κι αν είναι.

Αυτά έγραφε ο Δημήτρης Λέκας το 1982 και είμαστε στο 2026 σε έναν αποχαιρετισμό που κάνουμε στον συνθέτη και συγγραφέα Γιώργο Σταυριανό.

Μαγικές ερμηνείες από τη Μαρία Δημητριάδη και στα δύο τραγούδια. Ήταν η δεκαετία του 80, ήταν 1982 ακριβώς. Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Δημητριάδη και στην έρημη, και στο Ίσουνα Φεγγάρι, από την έρημη πόλη λέμε, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αλλά και στον καημό της Φυσαρμόνικας. Πάμε να ακούσουμε και τον υπέροχο Κώστα Θωμαίδη στον χορό της Ματαιότητας από το ίδιο άλμπουμ.

Ήταν λοιπόν 1982, με την έρημη πόλη αφήνουμε την εποχή εκείνη, γιατί 3 χρόνια μετά την πανέμορφη έρημη πόλη ο Γιώργος Σταυριανός κάνει τη δεύτερη δισκογραφική του εμφάνιση με τους πολύ τρυφερούς 10 παιδικούς καημούς. Ο Αργύρης Κούκας είναι πάλι μια πολύ ιδιαίτερη φωνή που έκανε νωρίς τις δικές του επιλογές. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ την Πέννη Ξενάκη.

0: Πάμε στο άλμπουμ του 1986, «Φόβοι του μεσημεριού», όπου εδώ Γιώργος Σταυριανός γράφει και ορχιστρική μουσική. Επίσης συνεργάζεται με τη Μαρία Δημητριάδη, με τον Φίλιππο Σοφιανό, με τη Μαρία Αριστοπούλου, τη Μαρία Κανελοπούλου και απαγγέλη η Κάτια Θανδουλάκη.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή και φόβο και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και αρισμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της τύφη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Πάμε στο 1990, στο άλμπουμ «Άνεμος είναι», του Γιώργου Σταυριανού βεβαίως. Ένας δίσκος της εποχής εκείνης που και τότε δεν ακούγονταν και συχνά. Βέβαια το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ έχει ακουστεί πολύ και μας αρέσει πολύ και συνεχίζει να τραγουδιέται και να αρέσει. Είναι λοιπόν ένας δίσκος που τότε έλεγαν όταν δεν τον ακούς συχνά, αλλά όταν τον ακούσεις μένει. Δεν είναι ο τύπος άλμπουμ που φωνάζει, είναι μάλλον αυτός που μιλάει χαμηλά με τα μάτια κάτω αλλά με νόημα. Ναι, δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Σταυριανός να εντυπωσιάσει, να κάνει κάτι πολύ έντονο ή να χαθεί σε ποίηματα ή να μιλάει για ανθρώπους έτσι όπως μιλούσαν μέχρι τότε. Μπορεί και μιλάει και για ανθρώπους και για απώλειες και για την πόλη και για τη μοναξιά. Θα φτάσουμε μέχρι και το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2025 να τον παρακολουθήσουμε έτσι συνολικά, να τον ακολουθήσουμε κατά κάποιο τρόπο και στις τελευταίες του επιλογές, που δεν θα ήξερε βεβαίως ότι ήταν οι τελευταίες, αλλά θα παρακολουθήσουμε τη διάθεσή του. Πάμε λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ με τον τίτλο «Άνεμος είναι», να ακούσουμε το τραγούδι «Δρόμοι που αγάπησα», ενώ συνήθως γράφει ο Σταυριανός και τους στίχους. Εδώ οι στίχοι έχουν γραφτεί από τον Στέλιο Χατζημιχαήλ. Τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη.

Πάμε έτσι να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έρχεται από το άλμπουμ «Καθαρός ουρανός», επίσης από μια πολύ καθαρή φωνή, Κώστας Μάντζιος, η φωνή που θα ακούσουμε, σε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Είναι αυτό με τον τίτλο «Όρους χρωματιστές», μουσική, στίχη, Γιώργος Σταυριανός.

Από το άλμπουμ «Στην Πολιορκία πέφτει πάντα η τρία», αυτό το τραγούδι που έχει τον ίδιο τίτλο ή αλλιώς η Ελένη. Ένα τραγούδι που επίσης έχει ακουστεί πολύ, έχει αγαπηθεί πολύ. Από αυτό το άλμπουμ «Στην Πολιορκία πέφτει πάντα η τρία», με 11 τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, που είναι ο Κώστας Μάντζιος. Στις φωνές συμμετέχει επίσης η Αρετή Μπέλου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πιο μεγάλο ψέμα. Επίσης του Γιώργου Σταυριανού, βεβαίως το πιο μεγάλο ψέμα, έτσι όπως θα θυμόσαστε με τα ραδιόφωνα παλιότερα ακουγότανε, ή μάλλον υπήρχε ένα άλλο υλικό, τέλος πάντων. Εμείς λοιπόν θα βρεθούμε σε αυτό το πιο μεγάλο ψέμα του Γιώργου Σταυριανού με αυτό το τραγούδι.

Είπαν για τον Γιώργο Σταυριανό ότι υπήρξε ευαίσθητος παλμογράφος, ευαίσθητος παλμογράφος των στίχων, έτσι, με πολλές συνεργασίες βεβαίως, με πολλές ανησυχίες. Πάντα είχε πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί του. Άνθρωπος που είχε διαβάσει πάρα πολύ, εκτός από το ότι ήταν καθηγητής, εκτός από το ότι ήταν συγγραφέας, και είχε τον τρόπο του στο διάλογο να σε κερδίζει, αλλά και να μπορεί να προκαλεί θέματα προς συζήτηση. Δυστυχώς για τα τελευταία του δεν προλάβαμε να κάνουμε μια συνάντηση, έτσι, μια συνέντευξη, να έρθει να είναι καλεσμένος μας, να μας τα πει ο ίδιος, να ακούσουμε τον ίδιο. Τώρα ακούμε τα τραγούδια του, αυτό είναι που έχει μείνει, και βεβαίως τα βιβλία του.

Φεγγάρια από χαρτόνι, η μουσική του Γιώργου Σταυριανού, η στίχη του Χρήστου Παπαδόπουλου, με τον Παντελή Θαλασσινό στην πρώτη εκτέλεση. Ναι, τι ζητάς να ήξερα από μένα και αν μου γελάς, μοιάζει το χαμόγελο σαν ψέμα, δεν με αγαπάς. Ναι, ο Παντελής Θαλασσινός, πολύ τρυφερή συνεργασία με τον Σταυριανό, με τον Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος Γιώργος Σταυριανός είχε πολλές φωνές, είχε δώσει τραγούδια σε πολλές φωνές, είχε ηχογραφήσει με πολλές σπουδαίες φωνές και είχε συνεργαστεί, ας πούμε για παράδειγμα, με τη Μαρία Δημητριάδη, με την Ελένη Βιτάλη, με τη Γλυκερία, την Έννα Βενετζάνου, την Αναστασία Μουτσάτσου, τη Μαρία Κανελοπούλου, την Ελένη Δήμου, τη Λιζέτα Καλημέρη, το Μανώλη Μητσιά, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Παντελή Θαλασσινό που μόλις ακούσαμε, και το Γεράσιμο Ανδρεάτο και τις δυνάμεις του Αιγαίου. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι, το «Ήσουν αφεγγάρι», έτσι όπως το ηχογράφησε ο Γιώργος Νταλάρας.

Πάμε να ακούσουμε πάλι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του. Έτσι και αλλιώς είναι όμορφα, έτσι και αλλιώς έχει γίνει έτσι μια ειδική επιλογή, αλλά εδώ συνδυάζεται πάλι με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου, είναι το «Μαύρο μου αστέρι».

Πάμε στο 2015, στο δίσκο «Κυκολοκή θα έγινε πάλι άμαξα». Εδώ ο Γιώργος Σταυριανός έχει γράψει σε όλα τα τραγούδια και τη μουσική και τους στίχους. Ακούμε το Μανώλη Μητσιά, «Μια του κλέφτη».

Πάμε για το θαμπό του απογεύματος φως. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Είναι μια στοχαστική δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού. Εδώ είναι η εκδόση Μετρονόμος. Εδώ είναι ερμηνείες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ρώσα Ία και ο Παντελής Θεοχαρίδης.

Η φράση «Περίλυπος εστίνει η ψυχή μου έως θανάτου» βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ότι η ψυχή του είναι γεμάτη θλίψη μέχρι θανάτου.

Πάντα αθόρυβος ο Γιώργος Σταυριανός, πάντα μακριά από κυκλώματα, αφοσιωμένος στα βιβλία του, στη συγγραφή των βιβλίων του, στη συγγραφή των τραγουδιών του, στις συνθέσεις του, στους στίχους του. Αφήνει σημαντικό έργο ώστε να τον μνημονεύουμε, ώστε να τον μεταδίδουμε και για τις επόμενες γενιές. Και με αυτό το τραγούδι, με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, θα σας πούμε καλό βράδυ. Συνεχίστε εσείς να είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο 105 και 5, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Στον ήχο ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης.

0: κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μία φωνή, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και δύο κλασικές κιθάρες, ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης, η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Λιμπερόπουλου, σε άλλη εκδοχή, με άλλον αέρα, με άλλα ρούχα. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, ό,τι θέλει κάνει και όπως θέλει είναι, κοκέτα αλλά και χήμα, πώς το έλεγε κάποτε ο Σκαμπαρδόνης, μάνα και μητριά μαζί, κοσμοπολίτησα αλλά και Ελληνίδα, συντηρητική αλλά και πιο μπροστά, χαμηλοτάβανη αλλά και ανοιχτός ορίζοντας. Χαιρετούμε τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα του κόκκινου 105 και 5 σε Ερτζιανά και διαδίκτυο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας και η φωνή μας. Ο Σπύρος Παπακώστας ρυθμίζει και φροντίζει τα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Λέω να μείνουμε στην Θεσσαλονίκη με ή χωρίς λόγια.

Στρέτο Καφέ, σύνθεση του Γιώργου Σταυριανού, αλλά κάτι περισσότερο από ένα μουσικό θέμα, από μια μουσική σύνθεση. Μια μελωδία χωρίς λόγια που μιλάει, δείχνει, θυμάται και αναφέρεται με τον τρόπο της στο θεσσαλονικιώτικο, για κάποιους ιστορικό και σημείο αναφοράς, καφέ, Στρέτο, εκεί στη γωνία Καρόλου Ντιλ με Τσιμισκή.

0: Η Κατερίνα Σισίνη, χαράματα στην Τσιμισκή από το «Φως που μέσα μας κυλά», την καινούρια συλλογή τραγουδιών, τον καινούριο δίσκο του Γιώργου Κωστογιώργη. Και στην παλάντα της Τσιμισκή, όπως αρχικά ήταν ο τίτλος της όταν γράφτηκε.
1: Στην αγορά παγιδευμένη ποντική, νύχτα στην Τσιμισκή με στον αέρα. Γλιστράς δεξιά μου κρύα αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα.

σώμα. Αν είναι ο κόσμος μου τρελός, τι να σου πω. Αν κάνω λάθος το ρυθμό σ' ακολουθώ. Βουλιάζουμε σιγά κι αυτός ο δρόμος δεν μας πάει πουθενά. Σ' αγγίζω στο βυθό κι αναρριγώ. Ξαπλώνουμε βαριά κι ο έρωτας μας κουβαλά. Στα νύχια του μας παίρνει

Πίσω από τις γρίλες στέκει ο θυρωρός και τη φτωχή ζωή του ανακατεύει. Μας υποπτεύεται βουβά ο διπλανός. Ποιος ξέρει κύρα Βάσο τι μας σέρνει. Με στη γλυκιά φωνή της κρύβει μια θηλιά και μέσα στα πόδια της φωτιά παναστατώνει. Τα βράδια κατεβαίνει αγκαλιά στο σατανά και το

και πες μου πως αξίζει κάθε μέρα. Δεν επενδύεται η αγάπη φουκαρά. Ψάξε καλύτερα, κάτι θα βρεις πιο πέρα. Βουλιάζουμε σιγά κι αυτός ο δρόμος δεν

1991 ποντίκια στην αγορά μία από τις 11 από πρώτο χέρι ιστορίες του Σωκράτη Μάλαμα που έγιναν τραγούδια, αληθινά παραμύθια χωρίς happy end, μπορεί και με δράκους κάθε είδους, φωτιές που δεν σβήνουν εύκολα.

0: Ο Στάθης Αραμπατζής, κιθαρίστας αλλά και δημιουργός ο ίδιος, συλλέκτης εμπειριών, βιωμάτων και συνθέτης των δικών του ιστοριών που μπορεί να γίνουν και τραγούδια. Ανάμεσα σε άλλα, ο Στάθης Αραμπατζής, για χρόνια μέλος του σχήματος επισκέπτες του Γιάννη Αγγελάκα. Ήταν το θηλυκό από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο «Άγρια Μέρα» που κυκλοφόρησε το 2018.
1: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

Τα μπλούς της Δευτέρας που πληρώνουν τα διόδια, τα σπασμένα της Κυριακής. Ο Σπύρος Γραμμένος στα μπλούς της Δευτέρας του Νάσου Αρώνη, και ακολουθούν κάτι, μετασυγχωρήσεως, γλυκά γαμημένα μπλούς.

0: And that's all, folks.
1: Sweet Fucking Blues, ο Ιταλός πιανίστας και τραγουδιστής Ραφαέλ Γκουαλάτσι. Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο από το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου σε μια εξαιρετική και όχι τόσο γνωστή εκδοχή. Οικογενειακή υπόθεση, ο Ρίτσαρτ και ο Ντοκ Βότσον στο House of the Rising Sun.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η φωνή της μέσα στην μεγάλη και σημαντική πινακοθήκη του ιταλικού τραγουδίου, αλλά και έξω από αυτό, ατέντο ατέ, η Ορνέλα λαμβανώνει μέσα στον ιστό της ανασφάλειας, της ζήλιας, του φόβου για το τέλος κάποιου έρωτα που θεωρούμε ότι είναι μοναδικός μέχρι τον επόμενο. Ατέντο ατέ, ηχογράφηση από το 1962, τραγούδι του Ενρίκο Πολίτο και Φράνκο Μιλιάτσι. Ημίωρο δεύτερο, πάντα 105 και 5 στο κόκκινο στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Στην ίδια εποχή, 1963, από την Ιταλία στην Ελλάδα και σε μια άλλη, δεν θα πω το λέει λατιμένο, τετριμένο, μεγάλη κυρία και τα συναφή, ας πούμε σε μια πολύ σπουδαία και διακριτική μαζί παρουσία στα πολλά χρόνια της που πέρασε από το θέατρο και την μεγάλη οθόνη, τη Μάρο Κοντού. Ανακαλώντας και ξεφυλίζοντας το πέρασμά της και από τη δισκογραφία, στάθηκα σε μια ηχογράφηση μέσα από τον κινηματογράφο και συγκεκριμένα από την ταινία «Το Κάθαρμα» ή αλλιώς «Η Μαρκισία του Λιμανιού», σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου και σενάριο του Νίκου Φόσκολου και με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Φούντα. Κάποια στιγμή στο κακόφημο μπαρ Καμπαρέ η Μαρκισία τραγουδάει αυτό εδώ.

δίσκος 45 στροφών, η Μάρο Κοντού ως μαρκισία του λιμανιού σε αυτόν τον δρόμο του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα Παπασταματίου, ηχογράφησε τραγούδι ουσιαστικά μέσα από τον κινηματογράφο και την ταινία «Το κάθαρμα» του Κώστα Ανδρίτσου από το 1963.

I am a stranger here myself. Η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε Kurt Weill και Frederick Ogden Nash, τραγούδι από το musical One Touch of Venus. Ήταν σε ζωντανή ηχογράφηση από την παράσταση που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1993. Μια παράσταση και ένα πρόγραμμα τραγουδιών επιλογών που είχε να κάνει με όλα αυτά που μπορεί μία δημιουργός να κουβαλάει μέσα του ως επιρροές. Όλα εκείνα τα διαφορετικά μεταξύ τους που συγκινούν όμως το ίδιο δυνατά και λειτουργούν τελικά το ίδιο επιδραστικά ανάμεσα στον Νίκο Ξηδάκη, τον Tom Waits, τον Τζιτσάνι, τον Cole Porter, τον David Byrne, τον Σταμάτη Κραουνάκη και ο Kurt Weill. Και εδώ Sting στην δική του ματιά στην όπερα της Πεντάρας.

Mark the Knife, ο Sting, τραγούδισε Bertolt Brecht και Kurt Weill, η μπαλάντα του μαχαιροβγάλτη McKeith, αυτός ο τύπος που έλεγε μπροστά στην κρεμάλα στην όπερα της Πεντάρας τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της.

0: Garde ton chapeau.
1: Οι απατεώνες και οι έντιμοι άνθρωποι σκοφαντούν τον μανιασμένο άνεμο που αναστατώνει τα δάση, παίρνει τις στέγες των σπιτιών αλλά και σηκώνει τα φορέματα των γυναικών. Όλη η ιδιοφυΐα, το ταλέντο, η ψυχή και ο κόσμος του Ζορζ Μπρασένς μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό θα μπορούσε. Τα γαλλικά μου είναι άθλια, θα το πω, Λεβάν. Ήταν ο άτακτος άνεμος του Μπρασένς από το 1953 και 70 χρόνια μετά στους Βέλγους Μπελσίρκ, που στα τραγούδια τους κάπου υπάρχει το πνεύμα, η διάθεση, η ειρωνία του Μπρασένς απέναντι σε κάποια πράγματα.
2: There is no use crying over spilled milk. A piece of me must depart. Whether there are 50

καλύψω, ρούμπα, κούμπια, τζαζ, είχε από καμπαρέ, αφρικάνικη ρυθμή και blues. Όλα αυτά είναι μέσα στις ατμόσφαιρες των τραγουδιών των Bel Cirque. Τραγούδια και ιστορίες που λες και τριγυρίζουν, όχι λες, τριγυρίζουν και αντανακλούν την περιπέτεια της ζωής, την κατανόηση των ανθρώπων, του εαυτού μας, την αγάπη και φυσικά τον έρωτα. Σαν τον σωματοφύλακα του έρωτα και του φόβου, The Musketeer of Love and Fear. Από τον δίσκο τους La Grande Fête που κυκλοφόρησε το 2023. Και στο ταξίδι της μουσικής που συνεχίζεται με γνώμονα αυτή την υπόγεια αδιόρατη γραμμή που μπορεί να συνδέει ανθρώπους, διάθεση, συναισθήματα, ιστορίες, τραγούδια. Από την Ευρώπη στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών και στην εξαιρετική, σαγηνευτική και όμορφα μελαγχολική φωνή της Καλ Καχούν

Ένα γλυκό πικρό μπούμεραγκ σε ένα αργό βάλς. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Cal Calhoun από το 2005 και τον μικρό δίσκο της με τίτλο Build the Fire. Πλησιάζοντας το τέλος και για απόψε, από τον δίσκο Supernova του Αμερικανού κιθαρίστα και δημιουργού Ρέλα Μοντάνια θα αποχαιρετήσουμε με το ομότιτλο. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν εδώ παρέα και φρόντισε, όπως ξέρει, τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του βινιλιακές εξομολογήσεις. Εμείς πάλι εδώ, στο κόκκινο 105 και 5, την ερχόμενη εβδομάδα, Σάββατο, στις 9, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10:01 και 31 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με ένα από τα πιο ωραία 40 πεντάρια, κυκλοφόρησαν στο δεύτερο μισό των 70's εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα τραγούδι που θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γράψει, αλλά πάντα σκράπας ήμουν.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με τους Only Ones από το Λονδίνο. Το τεμπούτο τους 7 inch, Another Girl, Another Planet, το 78 στην Κολούμπια. Ένα το πρώτο τραγούδι είναι το πρώτο δείγμα ενός πασίγνωστου στη χώρα μας. Αν και είναι 1979, η φωνή φαίνεται αμέσως.

συμφωνεί λοιπόν Πανίκη στο Mike Scott, τον ηγέτη των Waterboys, που θα εμφανιστούν το επόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Sunny Festival εκεί πάνω στη Χαλκιδική. Το ωραίο μέρος. That's Not Enough, η δεύτερη πλευρά, στο ντεμπούτο του 45 All the Boys Love Harry. Στη New Pleasures, τη μικρή ετικέτα του μάνατζερ του στο 79, από το Εδιμβούργο η μπάντα έβγαλε 4 45. Ενώ πολυσχηδής είναι και η καριέρα του Πιτ Wiley. Ένα από τα πολλά σχήματα που έκαναν ήταν η WA, θαυμαστικό hit.

0: Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το 1980 ακριβώς στην ετικέτα Inevitable και έχουν περάσει 7 λεπτά παρά 85 δεύτερα, καθώς το ρολόι της παγκόσμιας καταστροφής σήμερα δείχνει 85 δεύτερα πριν από τα μεσάνυχτα.
1: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

και 17 και 17 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με ένα τραγούδι που όταν άκουσα αυτή την εκτέλεση ο Bob Dylan, μιας και το είχε γράψει αυτός, θα πρέπει να ένιωσε πολύ ωραία. Ίσως η καλύτερη εκδοχή του I'll Keep It With Mine το είχε δώσει ο Bob στη Judy Collins και στη Νίκο σιγά. Στη Νίκο θα δίνει μέχρι και τις κάλτσες του. Εδώ η εκδοχή των Fairport Convention από το δεύτερο τους άλμπουμ What We Did On Our Holidays του 68 στην Island. Το δεύτερο τους αλλά το πρώτο με την Sandy Denny στην εκπληκτική ερμηνεία και τον Ian Matthews ακόμα κιθάρα δίπλα στον Richard Thompson. Ένα συγκρότημα με πολύ πρωτότυπο ήχο για την εποχή του. Έφτιαξαν ένα ολόκληρο μουσικό είδος, το folk rock της Μεγάλης Βρετανίας. Folk rock, όπως έλεγε και ένας φίλος μου, ο Γιάννης, ο Δεουδές, ο αγαπητός. Αυτόν τον ήχο ακολουθούν και οι Decameron στο τρίτο από τα τέσσερα άλμπουμς που έκαναν εκεί στο πρώτο μισό το 70's από το Mammoth Special του 1974 στη Mooncrest, το Parade.

Ανακρίβεια είπα προηγουμένως, να ήταν και μοναδική. Δεύτερο από τα τέσσερα άλμπουμς, το Mammoth Special των Decameron, οι οποίοι δεν έχουν πάρει το όνομά τους ούτε από το Βοκάκιο ούτε κατ' επέκταση από τον Παζολίνι, αλλά από το μότιτλο τραγούδι των Fairport Convention στο πρώτο τους άλμπουμ του 68, εκείνο με την Judy Dible. Υποθέτω δηλαδή, γιατί αφού υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων, το επόμενο άλμπουμ το οποίο θυμάμαι ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, πρέπει να ήταν τουλάχιστον τέλη δεκαετίας 80. Το είχα αγοράσει μία λίρα από το δρόμο στο Λονδίνο, χωρίς να ξέρω το δίσκο. Μου άρεσε πολύ το εξώφυλλο. Είχε ένα βιολί σαν ζωγραφισμένο από τον Roger Dean, αυτόν που φτιάχνει τα εξώφυλλα των Yes, αλλά δεν είναι από αυτόν. Το συγκρότημα είχε τον τίτλο Drasfield, ένα και μοναδικό άλμπουμ των αδερφών Barry και Robin Drasfield. Ο Μπάρι μας άφησε χρόνο στις 14 του Ιούνιου σε ηλικία 79 ετών. Έπαιζε βιολί κυρίως, τσέλο, κιθάρα. Μάλιστα το βιολί το έπαιζε ακουμπώντας στο στήθος και όχι κάτω το πηγούνι στον νόμο. Είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ προσωπικό το 72. Είχε παίξει με τους Morris On, το side project των Fairport Convention, και session με σχήματα του χώρου όπως η Tir Na Nog. Εδώ λοιπόν από το εκδοτικό άλμπουμ των Transfit του 76, Dras Atlantic, το Violin, που είναι όνομα και πράγμα και το έκλεινε. Οι δίπλα στους αδερφούς Dransfield εδώ, δύο μέλη από τους Long Dancer που έχουν μείνει στην ιστορία, ηχογραφούσαν στην ετικέτα του Elton John, αλλά έχουν μείνει λοιπόν στην ιστορία, γιατί εκεί ήταν ο David Stewart των Eurythmics, από τόσο παλιά στο κουρμπέτι κι αυτός.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 32 και 48 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους Dubs και το Wisdom of a Fool 1963 στην Τζόση.

Δύο φωνητικά κουιντέτα από τη Νέα Υόρκη, η Men Dubs από το Harlem, η The Dunleys από το Brooklyn. Τον Dubs ο Cleveland Steel, ο τενόρος μας, άφησε την προπερασμένη Παρασκευή 17, τρέχοντας ηλικία 91 ετών. Ενώ η Dunleys και το One Summer Night τυπώθηκε το 58 με την ετικέτα AMP 3 και έγινε επιτυχία με την παναμερικανική διανομή της Mercury, ενώ αυτοί ηχογράφησαν στην μικρή Ace.

Ένα και μοναδικό 45 έκαναν το 57 οι Supremes από το Κολόμπο στο Οχάιο, όχι τα κορίτσια από το Detroit. Και έκαναν και άλλο ένα μετά από 20 χρόνια. Κουράγιο να έχεις. Just for you and I. Ενώ στο επόμενο κομμάτι παίζει πιάνο ο Barry White σε ηλικία μόλις 11 ετών. Όπως είπε και το κορίτσι μου, το ταλέντο

Το Good Night My Love τυπώθηκε με την ετικέτα της εταιρείας Modern το 56. Ήταν ωραίο παιδί ο Jesse Belvin από το Texarkana του Arkansas. Μετά από μια πενταετία περίπου βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Μάλιστα δράκαρε με έναν που είχε συμβάλει πολύ στην τελειοποίηση στο πώς λειτουργούσαν οι μπουκάλες, πώς λειτουργούν μάλλον οι μπουκάλες οξυγόνου στις καταδύσεις. Μέχρι και ιδέα για σενάριο είναι αυτό. Ενώ στο επόμενο τραγούδι παίζει σαξόφωνο ο Plas Johnson, πολύ γνωστός στους πάντες ως το σαξόφωνο που ακούγεται στο θέμα του Pink Panther του Henry Mancini. Πέρασε από όλους τους χώρους rhythm blues, rock and roll, εξώτικα jazz. Στο disco έχει πάνω από 800 credits. Εδώ παίζει σαξόφωνο λοιπόν στο εκπληκτικό τραγούδι Confidential του Sonny Knight του 56 στην μικρή Βήτα.

Ο Sonny Knight αρέσει πολύ και στον Nick Waterhouse. Μάλιστα έχει αντιγράψει το εξώφυλλό του από το άλμπουμ του If You Gone This Love, στο δικό του ντεπούτο άλμπουμ. Υπάρχει και εκείνη η εκδοχή του Confidential, αλλά είναι άλλη εκτέλεση μεταγενέστερη.

10 και 48 και 1 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με μια πολύ ωραία εκδοχή από το θέμα της ταινίας One Minute to Zero, με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ να πολεμάει στον πόλεμο της Κορέας. Σύνδεση του Βίκτορ Young, το When I Fall in Love. Εδώ με την τρομπέτα του Richard Blue Mitchell σε πρώτο πλάνο, στον οποίο ανήκει και το Session, κυκλοφορημένο ως Blue Moods και κυκλοφορημένο από την Riverside το 60 ακριβώς, μαζί του Wynton Kelly στο πιάνο, Sam Jones στο μπάσο και Roy Brooks στα τύμπανα. Μόνο αυτόν τον κακομιρούλη δεν έχουν βάλει φωτογραφία στο πιστόφυλλο, τον έχουν αφήσει απ' έξω. Ήταν και πιτσιρικάς τότε, νέος στην πιάτσα. Ας σου κάνουν και κανένα καψόνι. Ένα το ντεμπούτο του ως μουσικός κάνει εδώ ο drummer Joe Chambers, και δίνει και αυτή τη φοβερή σύνδεση στο Mirrors στον Freddie Hubbard, και κλείνουν το άλμπουμ του Breaking Point στην Blue Note το 64. Δίπλα James Spalding, άλλο σαξόφωνο και φλάουτο, Ronnie Matthews πιάνο και Eddie Kahn στο μπάσο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο μύρος θα κλείσουμε με το Nuit sur le Champs-Élysées στη δεύτερη του εκδοχή από την ταινία Ασασέρια δολοφόνους του Louis Malle του 58 με το Miles Davis ως leader, στην τρομπέτα Bernie Wieland τενόρο σαξόφωνο, Pierre Michelot μπάσο, Kenny Clark τύμπανα και ο René Urteger στο πιάνο, ο οποίος μας άφησε χρόνους την προπερασμένη Πέμπτη 16 τρέχοντας ηλικία 92 ετών. Έπαιξε και μεγάλους και Αμερικανούς βέβαια. Έκανε και soundtrack σε ταινίες του Claude Berry, μεγάλη δισκογραφία. Τα ονόματα που έχει παίξει: Chet Baker, Stan Getz, Lester Young και δεν συμμαζεύεται. Αιωνία του η μνήμη.

Δεν μπορώ να ξεκολλήσω αυτή τη φοβερή φωτογραφία της Ζαν Μωρό, όπου ο Μάιλς Ντέιβις είχε ακουμπήσει την τρομπέτα στο αυτί της. Κούκλοι και οι δύο. Και την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και με 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Γιώργος Μπαλούμης, ειδικά για σας απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα τιμήσουμε έναν μεγάλο κιθαρίστα και τραγουδιστή του blues rock, τον J.J. Cale, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από 13 χρόνια, 26 Ιουλίου του 2013. Θα ακούσουμε κομμάτια από τον ίδιο, από τα 16 άλμπουμ που κυκλοφόρησε συνολικά προλάβουμε, και βέβαια αρκετές από τις διασκευές, τις πολυάριθμες που έχουν γίνει στα κομμάτια του. Ήταν πάρα πολύ επιδραστικός το J.J. Cale, ίσως πιο επιδραστικός από την επιτυχία που γνώρισε ο ίδιος, και βέβαια είχε πολύ πολύ μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους συναδέλφους του. Να τα πάρουμε με τη σειρά. 1971, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τον τίτλο Really.

με το όνομα John Weldon Cale, γεννήθηκε ο J.J. Cale στην Οκλαχώμα City το 1938, αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Τάλσα της ίδιας πολιτείας. Το J.J. στα αρχικά του ονόματός του, του καλλιτεχνικού ψευδονύμου του, το πρώτο J σημαίνει John, το άλλο δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς επειδή υπήρχε ο John Cale των Velvet Underground που ήταν ήδη γνωστός, δεν ήθελαν να γίνει σύγχυση και στην τύχη προσέθεσαν και ένα δεύτερο J που γράφει και ωραία στα εξώφυλλα των δίσκων. Προσπάθησε να κάνει αρχικά καριέρα στο Λος Άντζελες, όπου ήταν και φίλος με τον παραγωγό Λίον Ράσελ, και το 1970 κυκλοφόρησε το single After Midnight, το οποίο όμως άκουσε πάρα πολύ έγκαιρα. Ο Eric Clapton το διασκεύασε λίγους μήνες μετά και το έκανε μεγάλη επιτυχία, γεγονός που έδωσε όθηση στην καριέρα του. J.J. Cale, που ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το δικό του πρώτο άλμπουμ με τον τίτλο Naturally. Ακούσαμε το After Midnight που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο και θα παραμείνουμε για να ακούσουμε και το Don't Go to Strangers.

σε μια εποχή στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 που στη ροκ μουσική κυριαρχούσαν τα φαντεζή παίξηματα και τα τελείωτα σόλο στην κιθάρα, ο Τζέι Τζέι Κέλ από τη σειρά του αντέταξε ένα πολύ πολύ διακριτικό παίξιμο στην κιθάρα, ένα παίξιμο λιτό, μεστό και γεμάτο ευαισθησία και μια ψιθυριστή σχεδόν φωνή που χανόταν μέσα στις ενορχιστρώσεις. Αυτό ήταν το στυλ που καθιέρωσε αευθύς αμέσως στην καριέρα του και αυτό ακολούθησε πιστά ως το τέλος και αποδείχθηκε πάρα πολύ επιδραστικό αν σκεφτεί κανείς την πληθώρα των διασκευών που έχουμε στις συνθέσεις του. Ένα από τα κομμάτια του θα ακούσουμε διασκευασμένο για τη συνέχεια από τον Captain Beefheart, το Samuel Blues, από το άλμπουμ Moonbeams and Blue Jeans του Captain Beefheart του 1974.

Ο κατάλογος των ονομάτων που έχουν κατά καιρούς διασκευάσει κομμάτια του J.J. Cale είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Eric Clapton, Leonard Skinner, Johnny Cash, Captain Beefheart που ακούμε, Santana, Allman Brothers, Jerry Garcia, Band, Freddie King, George Thorogood, Waylon Jennings, θα τον ακούσουμε σε λίγο, Tom Petty, Neil Young και πολλοί άλλοι. Ο Neil Young μάλιστα στην αυτοβιογραφία του λέει για τον J.J. Cale: τα περισσότερα ρίφ στα τραγούδια του μου άρεσε πολύ ο τρόπος που παίζει κιθάρα, είναι τόσο υπέροχος και δεν παίζει πολύ δυνατά. Μου αρέσει πολύ αυτός αυτόν. Ο Jimi Hendrix είναι ο καλύτερος από όλους τους ηλεκτρικούς κιθάριστες που έχω ακούσει, αλλά ο J.J. Cale είναι ο πιο ιδιαίτερος. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Επιστροφή στον ίδιο τον J.J. Cale, πάμε στο τρίτο του άλμπουμ, το Oki, που κυκλοφόρησε το 1974, για να ακούσουμε ένα κομμάτι που μιλάει για τη Νέα Ορλεάνη και η June Moon.

Ο Τζέι Τζέι Κέλλιγκ συχνά τιμήσει τα τραγούδια του, τις παραδόσεις και τη μουσική παράδοση βέβαια της Νέας Ορλεάνης, ενώ τραγουδάει για τους Cajuns, για την κουλτούρα δηλαδή που μεταφέρθηκε με τους Καναδούς που μετανάστευσαν από τον Καναδά στα τέλη του 17ου αιώνα στην περιοχή της Λουιζιάννα, ενώ το επόμενο κομμάτι μιλάει επίσης για αυτές τις περιοχές, είναι το Louisiana Woman που θα ακούσουμε διασκευασμένο από τον Waylon Jennings, έναν από τους εκπροσώπους της λεγόμενης Outlaw Country, 1974 ηχογράφηση.

Lord, Lord, Lord, treat me right.

Αυτός είναι λοιπόν ο Waylon Jennings με τον Willie Nelson να τον συνοδεύει στην κιθάρα στο Louisiana Woman του J.J. Cale. Ένας από τους λόγους ενδεχομένως που δεν γνώρισε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία ο J.J. Cale, παρά την επιδραστικότητά του και παρά το γεγονός ότι είχε την αποδοχή των μουσικών, των συναδέλφων του, ήταν ακριβώς η διακριτικότητά του, ότι απέφευγε τη δημοσιότητα, απέφευγε να δώσει πολλές συνεντεύξεις, να κάνει φωτογραφίσεις, ακόμα και να κάνει πολλές περιοδίες την εποχή που γνώριζε αυτή την έτσι, κριτική αναγνώριση στη δεκαετία του 70. Προτιμούσε να ζει ήρεμα στο τροχό σπιτό του, στην Τάλσα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, και από ό,τι λέγεται να ζει σε ένα τροχό σπιτό που δεν είχε καν τηλέφωνο, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό. Ακούμε από τον ίδιο τη συνέχεια το Traveling Light που εμφανίστηκε στο άλμπουμ Troubadour του 1976.

επόμενο κομμάτι είναι πιθανότατα αυτό του JJ Cale που έχει γνωρίσει και τις περισσότερες διασκευές. Το έχουν κάνει επιτυχία μεγαλύτερη από ότι ο ίδιος η Λίναρντ Σκίναρντ με την εκτέλεσή τους. Θα το ακούσουμε όμως διασκευασμένο από τον Tom Petty και μάλιστα σε ζωντανή εκτέλεση από το Fillmore της Νέας Υόρκης, το Call Me Breeze.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η επίδραση του J.J. Kale είναι βέβαια πολύ εμφανής και στο παίξιμο του Mark Knopfler, που με τους Dire Straits να διασκευάζουν το Someday. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5, στη συντροφιά σας η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μήνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα με ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του J.J. Kale, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 2013, μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν από 13 χρόνια δηλαδή. Ακούμε δικά του κομμάτια αναμεικτά με διασκευές στις συνθέσεις του, που είναι πολύ άριθμες αυτές τις διασκευές. Η διασκευή αυτή των Dire Straits ήταν από ένα άλμπουμ tribute στον J.J. Kale, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, με τον γενικό τίτλο The Breeze, An Appreciation of J.J. Kale, με τις συμμετοχές των Dire Straits, του Tom Petty, του Don White, του Willie Nelson και βεβαίως του Eric Clapton, που ήταν και ο οργανωτής όλου του project, ο Clapton, που είναι ίσως και ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Kale και αυτός που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ έντονα από τον ήχο του. Στην συλλογή αυτή ο Clapton συμμετείχε διασκευάζοντας το Lies.

πέρα από τις πολύ αριθμές διασκευές που έχει κάνει σε κομμάτια του, ο Clapton ήταν αυτός που είχε προλογίσει τον J.J. Cale όταν είχε ενταχθεί ο τελευταίος στο Rock and Roll Hall of Fame. Οι δύο τους επίσης είχαν συνεργαστεί στο άλμπουμ The Road Went Concedo που κυκλοφόρησε το 2006 και με κάποιο τρόπο επανέφερε τον J.J. Cale τότε στα μουσικά πράγματα. Ήταν ξεχασμένος για αρκετά μεγάλο διάστημα, αυτά μέχρι και τον θάνατό του το 2013. Θα επιστρέψουμε στον ίδιο για να ακούσουμε δύο τελευταία κομμάτια από τη δισκογραφία του. Πρώτα το Sensitive Kind από το άλμπουμ 5 που εκδόθηκε το 1979.

ίδιος ο Τζέι Τζέι Κέλ κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι είναι τόσο διακριτικός, τόσο χαλαρός, τόσο συναισθαλμένος για το γεγονός ότι λέξεις όπως γρήγορα ή βιάζουμε δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο του και για το γεγονός βέβαια ότι δεν νοιάστηκε πολύ τε για την φήμη και την επιτυχία, είπε το εξής που νομίζω ότι συνοψίζει και την καριέρα του, αλλά ήταν και μια στάση που επηρέασε και τη μουσική του. Η φήμη ανεβάζει το εγώ σου σε σημείο που αρχίζει να πιστεύει στις δικές σου ανοησίες. Κλείνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον τόσο μεγάλο μουσικό με το Money Talks, ένα κομμάτι που μας έρχεται από το 8ο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 1983.

Αυτός ήταν ένας σύγχρονος bluesman, ο Λάκι Πίτερσον, ο οποίος ηχογραφεί κυρίως στη Νέα Υόρκη. Το κομμάτι βέβαια είναι παλιό, είναι το Who's Been Talking, που τραγούδησε πρώτος ο Howlin' Wolf στις αρχές της δεκαετίας του 60. Καθώς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, από τις 11 έως τώρα, εδώ στο κόκκινο στο 105 και 5, ήταν το Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, ο Ιλάν ακολουθεί για τη συνέχεια. Από μένα, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Star ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

But not for me, με τη φωνή της Judy Garland στην αρχή. Η μουσική του George Gershwin, κλασική πια στο είδος της, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ειδικά αυτά τα αξιοσημείωτα μελωδικά τραγούδια του από τα χρόνια των λαμπρών shows του Broadway και του ψυχαγωγικού σινεμά. Φίλες και φίλοι μου, ήλαν και απόψε θα σας μιλήσω για τη μουσική που διάλεξα για αυτό το βράδυ, όπου τους ήχους ρυθμίζει η Σοφία Ξερικού. Και αυτή τώρα είναι η άγουρη, νεανική φωνή της Ella Fitzgerald. I was doing all right.

Από τη μεταπολεμική Βόρεια Αμερική και την νεανική φωνή της αξέχασης Έλα Φιτζέραλντ, περάσαμε στην κιθαριστική συντροφιά του συμπατριώτης της Τσάρλι Μπέρντ με τις χορδές του βραζιλιάνου κιθαρίστα Λαουρίντο Αλμέιντα. Μουσικός της τζάζ ο πρώτος και της κλασικής κυρίως μουσικής ο δεύτερος, συχνά συναντήθηκαν δισκογραφικά. Έτσι σήμερα από τη λατινική οδύσσιά τους ακούσαμε το Intermezzo Μελανκόλικο και θα συνεχίσουμε ακούγοντας το Ελ Νίνιο του Βενεζουελάνου Αντώνιο Λάουρο.

Την κιθαριστική τέχνη τους συνένωσαν για να μας συστηθούν ο Τσάρλι Μπέρντ και ο Λαουρέντο Αλμέιντα, και μετά το Μεξικάνο Μανουέλ Πονσέ, πατέρα της Στρελίτα, και τον Αντώνιο Λάουρα από τη Βενεζουέλα, ακούστε τους τις μελωδικές παραλλαγές του Αντιός του Ενρίκε Μαδριέρα.

Μετά την ελαφρά κιθαριστική εκδοχή της ρυθμικής μουσικής της Λατινικής Αμερικής του 20ου αιώνα, πίσω σε τόπο και σε χρόνο πήγαμε στον 18ο, αν θυμάμαι καλά, ιταλικό, και το έργο ενός συνθέτη που κατηγορήθηκε ότι διαθέτει περισσότερο επιφανική γοητεία παρά βάθος. Όμως ο Τομάσο Αλμπινιόνι ήταν πληθωρικός και επιδέξιος στην αντίξυξη δημιουργός. Και μετά την τρίτη του σονάτα Ατσίνκου από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, θα αφήσουμε την ορχήστρα δωματίου της Τουλούζης να παίξει το κοσμαγάπητο, χρεωμένο στον Αλμπινόνι και ολοκληρωμένο από τον βιογράφο του Ρέμο Τζαζότο, Αντάτζο για όργανο και έγχορδα.

Στη ρωσική μουσική του 19ου αιώνα, ο Τσαϊκόφσκι ίσταται μόνος. Ποτέ δεν ταυτίστηκε απόλυτα με τον ρωσικό μουσικό εθνικισμό. Ούτε όμως υπέκυψε στην επιρροή του Μπράμς ή του Βάγνερ. Ο Τσαϊκόφσκι θαύμαζε τη γαλλική σχολή, τον Μπιζέ, τον Σενσάνς. Πολλά δε μέρη της δημιουργίας του, από τα μικρά τραγούδια του μέχρι τα μεγάλα κονσέρτα του, σαν αυτό το πρώτο, διαθέτουν λεπτότητα, φρεσκάδα, μελωδική επινοητικότητα και πολυρυθμική περιεκτικότητα. Και τώρα, μετά το πιάνο του Τζον Λιλ, από έναν άλλο κόσμο μουσικό, έρχεται αυτό του Θελόνιους Μονκ.

Αυτό είναι το Monk's Mood, ο Thelonious Monk που η πλειονότητα των κριτικών και των συναδέλφων του μουσικών θεωρούσαν απόμακρο και δύσκολο. Με αυτές τις ενορχιστρώσεις όμως, για 10 μελές σύνολο, προβάλλει μια άλλη διάσταση της μουσικής του. Εκείνο το βράδυ του Φλεβάρη του 1959, επί σκηνής δίπλα στο πιάνο του Monk, ως μέλη μιας άτυπης big band, συμμετείχαν σημαίνοντες μουσικοί της νεοϊορκέζικης jazz σκηνής. Με αυτούς οι μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, με τον Ιλάν, ευχαριστούν τη Σοφία Ξερικού που φρόντισε την ποιότητα των ήχων και σας καληνυχτίζουν θερμά.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 105 και 5.